0: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
1: Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά, μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντά.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410 29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
14: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
13: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
14: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
13: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
14: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
15: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, την βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
3: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
3: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410 91 760.
8: Κινητό 6945 3627 08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Κυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Φόνο. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Φόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Smart και αρμονία.
13: Αρμονία και smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Φουλ και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
17: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
18: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
17: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
18: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
18: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
17: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
18: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
17: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
18: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
17: Τηλέφωνο 26410 91 760.
18: Κινητό 6945 3627 08.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
19: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
20: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
19: Μα η λύση είναι μία.
20: Ποια?
19: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
20: Αλήθεια?
19: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
20: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
19: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
20: Εισαγωγής να υποθέσω.
19: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
20: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
19: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
20: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
21: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
21: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Δέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Εξωτερικό Ναμπάσαρ Αχτζή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη, όπου θα έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διαμήνυσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βολές κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μπαράκ Ομπάμα αμφισβήτησε ευθέως το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο κατά του Ιράν. Μιλώντας στο δίκτυο NBC, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν να έχουν επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Τραμπ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Υπενθύμησε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είχε διαπραγματευτεί η δική του κυβέρνηση, το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλο. Ωστόσο, η παρούσα κυβέρνηση αποχώρησε από τη συγκεκριμένη συμφωνία, εξέλιξη που, όπως είπε ο Μπαράκ Ομπάμα, οδήγησε το Ιράν να αναπτύξει μεγαλύτερη πυρηνική ικανότητα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Πολύ όρια αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 4 εκ των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Οι 3 από τους 7 συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε ό,τι αφορά τους 4 που απολογούνται σήμερα, οι 3 είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης φέρεται να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθους η μορία που εξαπατούσε πολίτες στο νησί. Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν 2 ακόμη άτομα ηλικίας 20 και 21 ετών. Άμεσα εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσπαθούσαν να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις οικίες τους, με το πρόσχημα ότι θα καταγράφονταν προκειμένου να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφευθεί η φορολόγησή τους. Το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και τιμαλφών εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους δικαιούχους.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 νέες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία, στις 11 αναμετρώνται Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής Εκουαδόρ Κουρασάου και στις 7 το πρωί της Κυριακής στην Ισία Ιαπωνία. Στους θεσινούς αγώνες, σε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Μαρόκο-Σκωτία 1-0, Βραζιλία-Αϊτή 3-0 και Τουρκία-Παραγουάη 0-1. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
18: παντρούσκα.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
19: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
20: Τι κάνεις?
21: Καλά, με χαρά.
20: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
22: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
23: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
24: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
25: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
26: Γι' αυτό και σήμερα γεννιά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Κώστας Καραμαλής σε αυτό.
1: Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Σιγάρε άγριε, ωμαν, γιατί αυτός είναι, λέει, όχι στους κυριλέ. Τον έχουμε δει χωρίς γραβάτα τα τελευταία, δεν ξέρω, όλο με τη γραβάτα του πάει. Καλά κάνει ο άνθρωπος, αυτή είναι η στολή της δουλειάς του, όχι στους κυριλέ. Όχι στην ηρωίνη, κομμένα αυτά. Ο Κώστας Καραμαλής, ναι, κομμένη. Κωνσταντίνος ο εργατικός, κομμένες οι πρέζες. Το τραγούδι λέει «Στα τσιγάρα λέμε ναι». Το υιοθετεί, φαντάζομαι, ως πρόεδρος του συλλόγου. Τι είναι, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συνεταιρισμού Ελλήνων Καπνοπαραγωγών. Είναι τρομερό, τρομερό. Ποιο θα κάνουμε πρόεδρο? Τον Κώστα τον Καραμαλή. Γιατί δεν έχει πολύ δουλειά η θέση. Ο Κώστας ο Καραμαλής, αυτό όλο το απήγγειλο που ακούσατε σε μια αποφύτηση ενός κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω γιατί, πιθανόν να διασκεδάσει τους μαθητές σου. Λέει, θα τους κάνουν να γελάσουν. Δεν γέλασαν, οι άμυνανε παγωμένοι. Κοιτούσαν έτσι. Ήταν ένας λόγος που ήταν τίγκα στο κλισέ, όλοι το κλισέ. Τώρα που ανοίγετε τα φτερά σας, το άγνωστο, βασιστείτε στις δυνάμεις σας, αλλά διότι το οποίο. Είπε αυτά, είπε να, ότι να με προσέχουν τους ανθρώπους που θέλουν την εξουσία. Ο άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί στη ζωή του με οτιδήποτε άλλο παρά μόνο με την εξουσία. Δηλαδή, μεγάλωσε. Μπήκε στην πολιτική κατευθείαν, έγινε πρωθυπουργός και τώρα κάνει τον. Κατέστρεψε την Ελλάδα εντελώς αφήνοντάς την απολύτως απροστάτευτη απέναντι στην οικονομική κρίση και τώρα κρίνει. Και λέει όχι στους ξενέρωτους και τους κυρίλε. Στους σκύλους και στις γάτες λέει ναι, φαντάζομαι εννοεί τα βρώμικα στα γήπεδα. Είναι, το τραγούδι λέγεται ο ύμνος των κοψιδιών. Είναι των μαύρων σκυλιών, ναι, όχι, είναι των κοψιδιών. Τώρα ξέρω τι λέω εδώ, ταιριάζει πια των κοψιδιών. Αυτός είναι ο Κώστας Καραμαλής, θα τον ακούσουμε. Ο Κωνσταντίνος ο εργατικός ή ο εργασιομανής ή ο ακούραστος ή ο ικανός, θα δούμε. Ο κομμωδιογράφος του μέλλοντος θα αποφασίσει. Θα τον ακούσουμε πάρα πολλές φορές αυτό το δίωρο να απαγγέλει. Και όταν μιλάει, νομίζω ότι του τρέχουν τα σάλια πάντα. Δηλαδή, κάθε φορά που ακούς τον Καραμαλή να μιλάει, νομίζω ότι είναι μπροστά του μια μπριτζόλα. Και στους σκύλους και τους γάτες λέμε ναι. Και έχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε στις πολεοδομίες. Πολεοδομίες, παιδιά, πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. Πρώτη από όλους η κυβέρνηση. Πρώτη από όλους η κυβέρνηση, δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα. Συνελήφθησαν κάποιοι στις πολεοδομίες και ευθύς αμέσως ο επικεφαλής της αρχής για την πάταξη. Έτσι λέμε, επικεφαλής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είναι για την πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Έτσι, μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είπε, να κάνουμε κατευθείαν έλεγχο στους υπαλλήλους της πολεοδομίας. Τόσα χρόνια τους αφήναν έτσι. Σου λέει, πού να πάει το μυαλό τους ότι μπορεί να είναι διεφθαρμένοι στις πολεοδομίες. Δεν πάει εύκολα. Αλλά τώρα που πιάσανε κάποιοι, σου λέει, για να δούμε τι γίνεται. Και εδώ έγιναν και οι παρετήσεις των Γενικών Γραμματέων. Δεν έχει καμία σχέση. Ειδικά αυτή του περιβάλλοντος δεν έχει καμία σχέση. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Υπουργός Παπασταύρου.
2: Τα δυσάρεστα πράγματα είναι με τις πολεοδομίες.
3: Είναι, ναι.
2: Και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
3: Ο Γενικός Γραμματέας δεν παρετήθηκε.
2: Δεν παρετήθηκε για τις από ευθυξία.
3: Πάντως, έτσι όπως το είπατε, είναι σαν να έχει σχέση.
2: Όχι, αλλά υπήρχε. Ήταν παράπλευρη απώλεια.
3: Κοιτάξτε.
0: Τα έχουμε πει 150 φορές. Δεν μπορώ να τα λέω συνέχεια. Άκου Παπασταύρου, το έχουμε πει. Έκλεισε τον κύκλο του. Πόσες φορές θα το πούμε? Το έχουμε πει. Μια βγαίνει ένας, λέει άλλα. Άλλος ένα άλλα. Ένα πράγμα, μια φράση δεν μπορεί να, θέλει να τη λέτε όλοι. Έκλεισε τον κύκλο του. Καθώς ολοκληρωνόταν ο κύκλος, ερχόταν η μια γραμμούλα να συναντήσει την άλλη, έσπαζε ο διάολος το ποδάρι του και πιάσαν τον κουνιάδο του. Ατυχίες. Τα έχει αυτά η ζωή. Αλλά το σωστό είναι έκλεισε τον κύκλο. Ολοκλήρωσε το έργο του. Οι πολεοδομίες, οι οποίες και ο Παπασταύρο, ο υπουργός περιβάλλον, δεν το περίμενε και αυτός ο άνθρωπος για τις πολεοδομίες. Δεν μπορεί να το περιμένει. Πάει ο νους του ανθρώπου. Οι πολεοδομίες που λέγαμε πάντοτε είναι έτοιμος αυτός. Πολεοδόμος. Θέλαμε να πούμε κάποιος είναι πολύ έτοιμος, λέγαμε πολεοδόμος. Οπότε ανακαλύπτει ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση.
3: Γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση της πολεοδομίας. Mm-hmm. Τι εννοώ? Να κάνουμε ένα One Stop Shop, ένα gov.gr για τις πολεδομίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάνε ένα gov.gr να τελειώσει και άσους μετά να ζητάνε ό,τι λεφτά θέλει ο καθένας. Αλλά τέλος πάντων, όχι, εντάξει, η ψηφιοποίηση, ναι, okay, η απουσία πολλών συναλλαγών μειώνει την διαφθορά, δεν την εξαφανίζει όμως. Αυτό που σίγουρα εξαφανίζει τη διαφθορά είναι ο τρόμος του διεφθαρμένου να πιαστεί. Αυτό ο τρόμος, δηλαδή, εάν στην ιδέα ότι μπορεί να τον τζακώσουν λερώνει τα βρακιά του και η πιθανότητα να τον τζακώσουν είναι μεγάλη, πάει η διαφθορά. Δεν είναι. Τώρα, κατά τα άλλα και με ψηφιοποιημένα, όταν υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος. Το θέμα είναι να μην υπάρχει θέληση. Εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην υπάρχει θέληση? Εσείς τι λέτε, κύριε Κώστα μου?
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη φάζεις σκύλους και γάτες, είπαμε.
1: Λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Κομμένη ηρωίνη.
1: Όχι λέμε στους άσχετους.
0: Την κόψα.
1: Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους Κυριλέ.
0: Όχι στους Κυριλέ, τους μπορεί ο Καραμαλής στους Κυριλέ. Δε, είναι αλήτης. Είναι αλάνι. Δεν μπορεί τους Κυριλέ. Όμως χαναθρεμένος. Δεν μπορεί τους Κυριλέ. Θα ακούσουμε και μετά φοβερά παραδείγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο συμπεραίνω ότι το βασικό γνώρισμα των πολιτικών, όχι όλων, αλλά είναι ότι δεν ντρέπονται. Δεν έχουν αίσθηση ντροπής και δεν έχουν και αίσθηση του γελίου. Δηλαδή, να πούνε, ρε παιδί μου, μου έρχεται να πω κάτι, αλλά κατευθείαν να πει, όχι, άστο να το πω, με κοροϊδεύει ο κόσμος. Θα γελάει ο κόσμος μαζί μου, ενώ δεν είναι η πρόθεσή μου. Γιατί μπορεί να είναι η πρόθεσή σου να γελάει ο κόσμος, οπότε είναι οκ. Okay. Αν δεν είναι η πρόθεσή σου να γελάς, λες, να μην απαγγείλω τώρα κυλαϊδόν και όχι στην ηρωίνη και στα σκυλιά και στα γατιά, λέμε ναι. Αλλά όταν δεν την έχεις αυτή την αίσθηση του γελίου, την αίσθηση ντροπής, ανοίγεις το στόμα σου και λες, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και έτσι πετυχαίνεις. Έτσι να πω. Και έτσι γεμίζει και αυτή εδώ η εκπομπή. Οπότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με την πολιτική, θέλω να συζητήσουμε κάτι πολύ σοβαρό, πραγματικά σοβαρό. Ναι. Την προσοχή σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Μητροπολίτης Μόρφο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο άνθρωπος που μας είχε ενημερώσει για το πώς ο έξω από εδώ κρυβόταν στο Φέρμπι. Αν θυμάστε. Πήγαινε και κρυβόταν στο Φέρμπιο έξω από εδώ, παιδιά. Τον καημένο και που κατήντησε. Δηλαδή, ούτε ο Ανδρουλάκης δεν πάει να κρυφτεί στο Φέρμπιο. Πήγαινε όμως ο Φουκαράς έξω από εδώ. Μετά δεν αγόραζε κανείς το Φέρμπιο, έφυγε από εκεί έξω από εδώ. Τώρα δεν ξέρω που είναι, έχω χάσει τα ίχνη του.
4: Στα Λαμπούμπου.
0: Μπράβο, στα Λαμπούμπου.
4: Στα Λαμπούμπου.
0: Μπράβο, καλά που το θύμισε ο Νίκος. Πήγε στα Λαμπούμπου. Γιατί μετά πουλούσαν τα Λαμπούμπου.
4: Ξέρω.
0: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά και τα Λαφούφου, τα ψεύτικα ή τα Λαφούφου.
4: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά.
0: Τα κανονικά είναι τα Λαμπούμπου είναι για τα κορόιδα. Τα Λαφούφου είναι το ίδιο πράγμα πιο φθηνό. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ίδιος αυτός ο Μητροπολίτης Μόρφου, δυστυχώς Μητροπολίτης είναι Κύπρου, οπότε μάλλον δεν απόλαυσε την αύξηση που έδωσε από την καλή της την καρδιά η κυβέρνηση. Σε καλή μεριά να ευχηθούμε στους Μητροπολίτες μας. Μας ενημερώνει λοιπόν ο Μητροπολίτης Μόρφου για τον Άλιστον Κούπερ, παιδιά. Πώς έκανε καριέρα ο Άλιστον Κούπερ. Λοιπόν, να μας πείτε, σεβασμιότατε, πείτε μας αυτό που λέγαμε για τον Άλιστον Κούπερ. Τι είπατε, τι λέγαμε, για πείτε τα.
5: Ο Άλιστον Κούπερ που είπα,
0: ναι, ναι,
5: πριν μερικά χρόνια, ομολόγησε ότι όταν ήμουν νεαρός.
0: Εσείς.
5: Και ασχολούμουν, λέει, με το ροκ.
0: Α, εκείνος.
5: Με πήγαν οι άνθρωποι του Hollywood.
0: Προσέξτε
5: το αυτό. Οι άνθρωποι του Hollywood. Η εταιρεία εκεί, στην Καλιφόρνια, της Αμερικής, που προωθεί τις ταινίες.
0: Τις ταινίες.
5: Και τα ταλέντα τα μουσικά. Τι? Που αυτά με τη σειρά,
0: ναι, ναι,
5: θα επηρεάσουν,
0: ναι,
5: όλον τον κόσμο.
0: Αμάν. Τις ταινίες, πω, αυτή η εταιρεία είναι μία εταιρεία. Είναι αυτή η εταιρεία. Μην κοιτάτε που έχουν άλλα. Είναι μία η εταιρεία. Μπορεί να δείτε. Σας, τι σας πειράζει τώρα η εταιρεία που προωθεί τις ταινίες? Δηλαδή, τις ταινίες είναι πρόβλημα. Για πείτε μου, τι είναι το, ποιο είναι το κακό δηλαδή.
5: Τι τα διευθύνουν αυτά όλα τα συνεργεία?
0: Είτε
5: του κινηματογράφου,
0: ναι,
5: είτε της μουσικής.
0: Τα συνεργεία της μουσικής.
5: Όλοι,
0: ναι,
5: μα όλοι,
0: ναι,
5: Εβραίοι. Το έχουν όταν ακούν, ακούε. Το νόν, νοήν.
0: Δεν σε λέω
5: σχολείο αυτό.
0: Πέρα, ναι. Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι. Εντάξει. Εντάξει, δεν κρίνουμε ιδεολογίες και ο εθνικός σοσιαλισμός μια ιδεολογία είναι. Δεν είναι δίδεται θέμα. Οι Εβραίοι, λοιπόν, είναι από πίσω. Ελευθερία στην Παλαιστίνη και ομόρφου. Τι να κάνουμε. Λογικό είναι. Μπας περιπτώσει να φύγουμε από αυτά τώρα και την Ιντιφάντα. Και τι είπε ο Κούπερ, εγώ εκεί θέλω να μείνω. Έχουμε μείνει εκεί που τον επήρανε τις εταιρείες που κάνουν τις ταινίες και τις μουσικές. Τι έγινε εκεί με τις εταιρείες αυτές.
5: Με πήγα, λέει, ναι. 20 χρονών παιδάκι ο καημένος. Δεν ήταν Άλλης Κούπερ, ήταν άλλον το όνομα του. Άλλης σημαίνει αλήκη. Του δώκαν και γυναικείο όνομα.
0: Εγώ κατζέτα.
5: Αυτό είναι επίτηδες.
0: Ναι, βέβαια.
5: Αρέσει στον σατανά.
0: Έτσι.
5: Ό,τι είναι του Θεού.
0: Τα αγόρια.
5: Διαβάλλει.
0: Που είναι του Θεού να γίνονται κορίτσια. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τον εξαποδό που ό,τι είναι του Θεού. Είδε το αγόρι, λέει του Θεού είναι. Αυτό είναι αγόρι. Θα το πούμε κορίτσι που είναι του σατανά. Είναι αυτά. Συνεχίστε εσείς, συνεχίστε. Μην σταματάτε επειδή εγώ σχολιάζω. Δεν είναι. Εγώ εξηγώ.
5: Με πήγαν, λέει, 20 χρονών παιδί,
0: ναι.
5: Ο Άλις Κούπερ,
0: ναι, ναι.
5: Με βάλαν, λέει, σε μια σατανιστική τελετή.
0: Μέσα.
5: Και μου είπαν,
0: ναι.
5: Ότι θα καλέσουμε πνεύματα,
0: ναι.
5: Και αν τα πνεύματα τα αποδεχτείς,
0: αν.
5: Και αποδεχτείς και τις προτάσεις τις δικές μας,
0: τις δικές μας, ναι.
5: Θα σε κάνουμε διάσημο σε όλον τον κόσμο.
0: Α, πω, πω. Εντάξει, τώρα εγώ που το σκέφτομαι, άμα μου είχαν πει, εντάξει, δεν είναι άσχημα, άρθει το πνεύμα, τι πρώτη προτάσεις θα μου κάνει πνεύμα είναι, ό,τι και να πει, από νέα, θα γίνω διάσημο. Δεν είναι κακό το deal, τελικά το πνεύμα ήρθε, το πνεύμα ή τους έστησε.
5: Το πνεύμα, λέει, εμφανίστηκε και του είπε, από σήμερα εσύ θα λέγεσαι από Ανδρέας Αλίκη.
0: Ανδρέα τον ελέγανε.
5: Άλης. Και θα σε κάνουμε σε όλον τον κόσμο γνωστόν. Μόνο.
0: Ναι.
5: Που θέλουμε.
0: Ναι.
5: Δεν θα πω τι του έκαμαν. Αντιλαμβάνεστε.
0: Τι του έκαμαμε. Τον χειροτώνησαν.
5: Να μας υποσχεθείς με το αίμα σου.
0: Ναι.
5: Ότι η ψυχή σου όταν πεθάνεις θα είναι δική μας. Ακούτε τι θέλει ο σατανάς.
0: Βω το σατανά.
5: Τι θέλουν οι μάγοι.
0: Βρε τους μάγους.
5: Τι έχουν παραχωρήσει οι μάγοι για να έχουν δυνάμεις. Την αθάνατο ψυχή τους.
0: Ποιος?
5: Και το υπογράφουν με το αίμα τους αυτόν το πράγμα.
0: Η μάγη έχει κάνει ο ξανθός μάγος, ας πούμε, έχει παραχωρήσει με ο μάγος Σανκάρα. Έχει. Και τι φοβερή γραφειοκρατία είναι αυτή, ρε παιδί μου, στην κόλαση. Αφού κάνει αμαρτωλός, τα βρίσκεις με το πνεύμα, θα πας στην κόλαση. Τι θέλουμε τη χαρτούρα. Υπογραφέ. Ρε η γκάφ που χρειάζεται και στην κόλαση. Ένα Μητσοτάκι θέλουν στην κόλαση, τους θα κάνει όλα ψηφιακά. Πάνε άλλοι και υπογράφουν με το αίμα τους, λες και είμαστε στο μεσαίωνα. Κατάλαβες, φίλε μου. Ενώ δηλαδή αυτόματα, αυτό ψηφιακά, κατευθείαν. Είσαι αμαρτωλός στην κόλαση. Τελείως. Συνδεδεμένο. Να είναι όλα συνδεδεμένα. Τι χρειάζονται υπογραφές και τα χαρτιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι σατανικά πράγματα η γραφειοκρατία, όπως καταλάβατε. Μπράβο, ενημερωθήκαμε. Το λέγανε Αντρέα. Εγώ δεν ήξερα ότι θα ήταν Έλληνας.
4: Βίνσεντ το λέγανε.
0: Βίνσεντ το λέγανε. Άσε ρε που ξέρεις καλύτερα τι λέγανε το. Βίνσεντ λέει τώρα. Αφού λέγανε Αντρέα. Το λέγανε Αντρέα. Ο Ανδρέας Γεωργόπουλος, το πιο πιθανό. Γιατί Έλληνας, αφού είναι σπουδαίος, κάτι ελληνικό θα έχει, δεν μπορεί. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τι λέτε, κύριο Κώστα? Ναι, να πείτε και εσύ, ναι.
1: Στους εντάξει λέμε ναι.
0: Μπράβο.
1: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Το σατανά να προσέξει.
1: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη σαταγκάσει.
1: Στην δράση λέμε ναι.
0: Ναι.
1: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Όχι, τα πάμε αυτά.
1: Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους,
0: ναι, ναι.
1: Όχι στους κύριοι.
0: Εμείς είμαστε άγριοι, δεν λέμε, είμαστε αλήτες. Πάμε με τους ξενέρωτους.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο. Δεν έχεις.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: 9, 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Σούσι, έχει Αμερική μπέργκερ.
3: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
2: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
4: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet. 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από Σεπόλια ως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην Ομερίδου Σκυλίτση και τη Δημητρίου Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε εχθές το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Απολογούνται σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με λία πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Ανδρουλάκης στη στήριξη του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Θυμάστε που σας έλεγα, παιδιά, πόσο καλό κάνει στο Μητσοτάκη η κλάψα του Νίκου για τις παρακολουθήσεις που κάθε τρεις φράσεις του ήταν με παρακολουθούσα εμένα. Λοιπόν, καλύτερη η κλάψα για τις παρακολουθήσεις παρά οι προτάσεις του. Γιατί οι προτάσεις του, παιδιά, είναι τέτοιες.
1: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Στην επαρχία που είναι πιο ακριβά να πρόσεχαν, να μην μισούσαν στα χωριά τους, να ερχόντουσαν στην πρωτεύουσα όπως οι υπόλοιποι, σαν άνθρωποι. Πάνε και ζουν σε επαρχίες. Να πληρώσουν. Λεφτά υπάρχουν. Και μέχρι 24 ο Νίκος δεν θα πληρώνει στήριο. Ό,τι δηλαδή συμβαίνει και τώρα, απλώς να μην μπορείς να πληρώσεις άμα θέλεις. Γιατί τώρα, άμα θες, πληρώνεις. Άμα δεν θες, δεν πληρώνεις. Ο Νίκος λέει: ό, και να θέλεις, δεν θα πληρώσεις, αλλά μέχρι 24. Καημένος ο Νίκος δεν καταλαβαίνει ότι τα χρήματα δεν είναι ο λόγος που δεν χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μέσα μαζικής μεταφοράς. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται, δηλαδή, αυτό και είναι καμιά φορά που απορείς, ρε παιδί μου, λες, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν μυαλό, είναι άνθρωποι χωρίς μυαλό. Αν είχαν λίγο μυαλό να είχαν, δεν θα τους έριχνε double score ο Μητσοτάκης 7 χρόνια μετά. Δηλαδή, πάει να πει ότι είναι καλά-καλά ανίκανοι. Αλλά τόσο πολύ που να μην καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου, από πράγματα που μπορεί να προτείνεις, πάει και προτείνει αυτό το οποίο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, ποτέ κανένας, πριν το φέρει το θέμα ο Νίκος στην επικαιρότητα, δεν είπε: αχ, πρέπει να κρυβίνουν τα ειστήρια των συγκοινωνιών. Ένας δεν το είπε. Λέγανε για να γίνουν καλύτερες οι συγκοινωνίες, να περνάνε πιο συχνά, να είναι καλύτερα τα μέσα. Αλλά για την τιμή ούτε ένας δεν είχε. Δεν είπε ο ένας. Και πήγανε και κάνανε πρόταση αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί. Υπάρχει δάκτυλος Μητσοτάκη εκεί πέρα. Δεν εξηγείται. Δηλαδή και η ανοησία έχει όριο. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, κάνει αυτή τη φοβερή πρόταση μέχρι 24. Α, μετά θα πληρώνεις, φίλε. Α, όλα και όλα. Μέχρι 24, ακαλωμάθεις τον τζάμπα και ξαφνικά θα σου πούμε, τώρα θα πληρώνεις. Τα ακούει αυτό ο Τζοκόντος. Ω, τώρα θα δεις. Και σου λέει, τι, μέχρι 24, τώρα θα δεις, θα προτείνω εγώ.
2: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Σε όλους. Σε όλους. Και αυτό στην επαρχία τους λέει να πάτε να πάτε στις πόλεις άμα θέλετε τσάμπα συγκοινωνίες. Έτσι κι αλλιώς εσείς λεφτά έχετε στα χωριά. Η πόλη είναι το πρόβλημα. Τσάμπα. Έχουμε πει 150.000 φορές ότι δεν υπάρχει τσάμπα, έτσι, να το πούμε αυτό, να το εμπεδώσουμε, έτσι, γιατί και ο Νίκος και ο Αλέξης νομίζουν να απευθύνονται σε ηλίθιους. Και σε ένα βαθμό, όχι πολύ μεγάλο, αλλά σε ένα βαθμό θα έχουν και δίκιο. Οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δωρεάν. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Και γενικά όταν ακούμε κάποιον να υπόσχεται κάτι δωρεάν, καταλαβαίνουμε ότι ένα παπατζηλίκι πουλάει. Διότι τα καύσιμα αγοράζονται κανονικά, οι υπάλληλοι των λεωφορείων, του μετρό και τέτοια, οδηγοί και τα λοιπά πληρώνονται κανονικά και τα λεφτά για να συμβούν αυτά, για να μπορούν να πληρωθούν κανονικά και τα καύσιμα και οι υπάλληλοι και η συντήρηση των οχημάτων και τα λοιπά, δεν είναι από λεφτά που φυτρώνουν, κάποιος τα πληρώνει, ποιος τα πληρώνει? Οι φορολογούμενοι, με δικά μας λεφτά. Η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά, έτσι. Όταν ακούτε να λέει η κυβέρνηση έδωσε, τίποτα δεν έδωσε η κυβέρνηση. Δεν βγάζει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και τα δίνει. Από την τσέπη σου τα βγάζει, από την τσέπη μου τα βγάζει. Και δεν είναι πάντα κακό, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι καλό. Η υγεία. Η υγεία είναι καλό πράγμα. Γιατί είναι ο τρόπος, άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν την περίθαλψη που πρέπει, για την ακριβό πράγμα υγεία, να έχουν τελικά την περίθαλψη που πρέπει, επειδή τσοντάρουμε όλοι. Και αυτό είναι καλό. Όταν τσοντάρουμε όλοι όμως για κάτι που είναι τόσο φτηνό όσο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρχίζει και γίνεται απάτη. Έτσι, δεν χρειάζεται να τσοντάρουμε όλοι σε αυτό, είναι ήδη φτηνό. Και ήδη τσοντάρουμε. Γιατί είναι τόσο φτηνό που δεν βγαίνει. Χώρια που είναι προαιρετική και επί Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα η πληρωμή του εισιτηρίου, δεν βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Οπότε έτσι κι αλλιώς τσοντάρουμε στις συγκοινωνίες. Δεν είναι ότι κάνει ένα 20 και βγαίνουνε. Πολύ παραπάνω έπρεπε να πληρώνουν όσοι πληρώνουν για να βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Εν πάση περιπτώσει, παπατζηλίκια, καλείται η συντρόφισσα Μαριζέτα. Η συντρόφισσα Μαριζέτα από την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, να εξηγήσει την εξαγγελία του Τζοκόντου τώρα, όχι του Νίκου, και λέει.
3: Δωρεάν εισιτήριο για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Άρα από πού παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση. Αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
4: Πείτε το.
3: Τι λέμε λοιπόν, ότι θα μπαίνουν.
4: Δωρεάν το εισιτήριο.
3: Δωρεάν για όσους κατοικούν και εργάζονται.
0: Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Δηλαδή, άμα κατοικείς και δεν εργάζεσαι. Αν εργάζεσαι και δεν κατοικείς, τι θα σου ζητάνε, ταυτότητα και τέτοιο χαρτί εργοδότη, τι είναι. Τέλος πάντων, θα μου πεις. Εντάξει. Λοιπόν, και προσπαθεί αυτά να τα έχει μπλεγμένα μέσα στο μυαλό της συντρόφισσα Μαριζέτα, προσπαθεί να τα πει με δικά της λόγια, δεν τα καταφέρνει, κοιτάει τα χαρτιά της, μπέρδεμα.
3: Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο, ναι. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά, το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Ενώ το συνολικά είναι 254.
4: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
3: Το εκτιμόμενο ποσό της. Το εκτιμόμενο.
4: Κοστολογημένες. Εγώ
3: ναι, ναι, αυτό, γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
4: Αυτό λέτε,
3: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή είναι πιο, δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
0: Το ότι δεν είπα τίποτα και δεν κατάφερα να πω τίποτα γιατί τα έχω όλα μπερδεμένα και δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν είναι, μη δίνεται σημασία. Σημασία έχει η πρόταση. Τσάμπα και για τους τουρίστες. Θα πληρώνουμε και των τουριστών τις μεταφορές όπως έχετε καταλάβει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χαλάλοι άνθρωποι έρχονται και αφήνουν λεφτά εδώ να τους πληρώσουμε τις μεταφορές. Σιγά τι έγινε να πούμε. Ο Νίκος έχει ένα στόχο που το προτείνει. Θέλει να μάθουν οι νέοι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Για να έχουν αυτή την πρόνοια στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Νέοι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν όπως και στην Ευρώπη να ζουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και ως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με μια εργασία. Αυτό δίνει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας.
0: Νίκο, άκου να σου το πω γιατί δεν τα καταλαβαίνεις, δεν φταίσαι εσύ, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του. Στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς επειδή έχουν την αυτοκινητάρα τους δίπλα και λένε «Όχι μωρέ, πού να πηγαίνουν τώρα με το αυτοκίνητο να ακούω τις μουσικές μου τις ωραίες, να κάθομαι αναπαυτικά και τέτοια. Όχι, λεωφορείο θέλω. Όχι, θέλω τρόλεϊ, μετρό, αυτά θέλω, δεν θέλω τα...» Τα χρησιμοποιούν γιατί έτσι και πάρουν το αυτοκινητάκι τους να πάνε στη δουλειά στο κέντρο και το παρκάρουν όπου θέλουν. Θα μείνουν χωρίς αυτοκινητάκι, Νίκο. Γιατί... Πώς να σου το πω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορούν. Επίσης, δεν μπορεί κάθε οικογένεια εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο. Είμαστε πολύ φτωχοί, αλλά η κάθε οικογένεια έχει 3 και 4 αυτοκίνητα. Ενώ άμα έχει και 2 παιδιά, είναι ένα μπαμπάς, ένα η μαμά, ένα το ένα παιδί και ένα το άλλο. Σακαράκες των παιδιών, ειδικά σκοτώστρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά είναι, θα κάνουμε κι άλλα. Θέλω να πω ότι, Νίκο, δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει να πάρουν τα μου. Πολλοί νέοι τα παίρνουν βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει, είναι η άνεση. Είναι ότι μπορούν να πάνε παντού με το αυτοκίνητο. Γιατί να πάρουν το μου. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές πας πιο γρήγορα με το μου. Αλλά άλλο πράγμα τώρα να είσαι με το αμάξι σου, την κούρσα σου, το παρκάρεις όπου θέλεις, το παρατάς πάνω σε ένα πεζοδρόμιο και πας. Κατάλαβες, ρε Νίκο. Πού να, τι να καταλάβεις και εσύ, καημένε, που τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα στο φοβερό αυτό πράγμα που σας είπα και πριν με τον Καραμαλή, το πώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται καθόλου. Θέλω να πω. Και εγώ και οι περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι, μπορεί και όλοι, αν είναι να μιλήσουμε για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό, θα έχουμε εξοδέψει 1-2 λεπτά να ενημερωθούμε για τα βασικά του θέματος. Δηλαδή, θέλω να μιλήσω για το Μουντιάλ. Θα κάτσω να δω να πω, α, είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μπάλα, το ποδόσφαιρο. Δεν θα είναι ότι δεν ξέρω πώς παίζει το ποδόσφαιρο και πάω να μιλήσω για το Μουντιάλ, έτσι, θα ξεφτυλιστώ. Ντρέπομαι. Άρα επειδή ντρέπομαι, κάθομαι λίγο και μαθαίνω τα πολύ βασικά τώρα, δεν χρειάζεται. Θέλω να μιλήσω για τα εισιτήρια, για στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ντρέπομαι να ξεφτυλιστώ, να μην έχω ιδέα. Πάω, μπαίνω ένα λεπτό, γκουγκλάρω και βλέπω πόσο κάνουν τα εισιτήρια. Να ξέρω, να έχω μια ιδέα, ρε παιδί μου. Μην μιλάω.

0: Και για ένα νέο νόμιμο. Και για ένα μεγαλύτερο. 80 ευρώ το μήνα. 80 ευρώ το μήνα είναι κοντά ένα χιλιάρικο το χρόνο. Δεν είναι λίγα. Αλλά δεν έχουν σχέση τα 80 ευρώ το μήνα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία στο λεκανοπέδιο η κάρτα είναι 27, δεν είναι 80.
1: Και μισό για φοιτητές.
0: Και το μισό είναι για φοιτητές, οι άνεργοι δεν πληρώνουν. Τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη από ό,τι τσέκαρα, γιατί εγώ αυτό έκανα. Με το που άκουσα να λένε, μπήκα μέσα στο Google και λέω τιμές στο διαρκεία μηνιαία κάρτα λεκανοπέδιο. Μηνιαία κάρτα Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη 16 ευρώ. Και 8,5. Τα 80 δεν προκύπτουν από. Αλλά το πέταξε. Χωρίς ντροπή, ρε παιδί μου. Και με τεμπελιά. Δηλαδή, πόσο τεμπέλης μπορείς να είσαι. Πόσο φοβερός τεμπέλης. Να μην κάτσεις ένα λεπτό. Να πεις, ρε παιδί μου, να γκουγκλάρω. Να πεις ένα βοηθό σου. Γκούγκλαρε, μωρέ, να μου πεις πόσο κάνουν. Τίποτα. Πήγε ο Νιφούδης, λέει 80 ευρώ. Εκείνο ο Καλιάνος. Είναι μια συζήτηση. Είναι ο Νιφούδης, ο Καλιάνος και ο Πέτρος ο Παπάς. Ο σύντροφος ο Πέτρος ο Παπάς του Πασόκ τώρα. Παίζει με το Πασόκ αυτές τις μέρες. Το καταλαβαίνει ο Καλιάνος ότι είναι δύο άσχετοι τεμπέληδες και που δεν τρέπονται. Οπότε βάζει φιτιλιές και στον παπά, ενθαρρύνει και τον παπά να πει τη γνώμη του και.
2: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε.
3: Μα είναι 80 ευρώ, δεν είναι.
2: Για τα μέσα θα κερδίσουμε, άμα τα μηδενίσουμε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε παπά, ότι θα με κερδίσετε.
4: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέο. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
2: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιο.
4: Ο άνθρωπο, ο οποίο ο νέο μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά.
0: Πολλά. Ανάλογα με το πόσο μετακινείται. Ο άλλος είναι βουλευτής, δεν θέλει απλώς να ξαναβγεί. Είναι βουλευτής και δεν ξέρει ότι όταν έχεις μηνιαία κάρτα κάνεις όσες διαδρομές θέλεις. Δεν το ξέρει. Δηλαδή αυτό δεν είναι είμαι άσχετος με την κοινωνία, είναι είμαι από άλλο πλανήτη. Και παρόλα αυτά ανοίγω το στόμα μου και λέω φοβερό πράγμα, παιδιά, να μην τρέπεται κανείς και να είναι τόσο τεμπέλης που να μην θέλει να μάθει τα στοιχειώδη για αυτό που θα πει. Δεν είναι ότι του ρωτήσανε κάτι άσχετο και πού να το περιμένει και πού να το ξέρει. Είναι το θέμα που συζητάνε αυτές τις μέρες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί το συζητάνε, δεν έχω ιδέα. Αλλά το συζητάνε, αφού το προτείναν, το συζητάνε κιόλας. Και δεν έχουν ιδέα, είναι άσχετοι. Είναι και δεν τρέπονται και δεν θέλουν να δουλέψουν ούτε τόσο δα λίγο. Και μπράβο τους, γιατί τι θα ακούγαμε εμείς αν ήταν αυτοί να δουλεύουν. Βέβαια να πούμε ότι μιλάμε για ανθρώπους. Ο ένας, ο Νιφούδης, είναι στο κόμμα ενός που τον έλεγε Καραγκιόζη. Και ο παπάς δεν τρέπεται να είναι βουλευτής του Πασόκ με τις ψήφους των Σιριζέων. Γιατί αυτός εξελέγει ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά πήγε, σου λέει στο Πασόκ τώρα. Με τις ίδιες. Οπότε θα μου πείτε, θα ντραπούν τα άλλα, εδώ δεν ντρέπονται. Αλλά δεν είναι λίγο περί το να μην. Πόσο πολύ δεν ντρέπονται, δεν είναι κάπως σοκαριστικό. Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι πολιτικός, θα είσαι. Θα είσαι στο παπατζηλίκι μέσα. Α, τι.
1: Μπορεί να μην έχει πάρει λεωφορείο ποτέ στη ζωή.
0: Δεν είναι το θέμα. Ότι δεν έχουν πάρει λεωφορείο είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι δεν ντρέπονται να μιλήσουν για ένα πράγμα με το οποίο είναι άσχετοι. Δεν ντρέπονται να πάνε να μιλήσουν χωρίς να έχουν ψάξει μισό λεπτό. Αυτό το δεν ντρέπομαι. Ανοίγω το στόμα μου, ό,τι και να πω και να ξεφτυλιστώ δεν με νοιάζει. Θα ξεφτυλιστώ σιγά τι έγινε, πρώτη φορά θα είναι. Είναι φοβερό, είναι κάπως σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι. Τους φοβάσαι λίγο τους ανθρώπους που δεν ντρέπονται, γιατί είναι, μπορεί να κάνουν τα πάντα. Δεν κολώνουν, αυτοί οι δύο τύποι δεν κολώνουν μπροστά σε τίποτα. Μπορεί να ισχυριστούν τα πάντα. Και μπράβο τους. Το λέω για καλό.

0: Βέβαια, δεν θέλω να μείνει η εντύπωση ότι η μόνη που είναι υπέρ του τζάμπα είναι της αντιπολίτευσης. Όχι. Παιδιά, η διαχείριση του κοινού μας ταμείου για να πουλάμε μούρι ότι κάτι κάνουμε είναι διακομματικό σπορ. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου του μεταρρυθμιστή δεν πάει καθόλου πίσω σε αυτό. Παραδείγματος χάρη.
1: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε. Δεν είχαμε πέρσι και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη
2: που έγινε πέρσι.
1: Φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Δεν είναι μονταρισμένο, το είπε. Δώσαμε 60 εκατομμύρια για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Όταν λέει δώσαμε, εννοεί εμείς δώσαμε. Δεν έβγαλε από την τσέπη του εκείνους και η Τζέννη και δώσανε, η Μπαλατσινού. Δεν είπανε, Τζέννη, να δώσω εγώ 30 και να δώσω εσύ άλλα 30 εκατομμύρια να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Εμείς όλοι, εμείς δώσαμε για να μην αυξηθούν. Δηλαδή τα εισιτήρια αυξήθηκαν κανονικά. Αλλά αντί να τα πληρώσουν αυτοί που χρησιμοποιούν

0: πληρώσαμε όλοι μας. Με λίγα λόγια, ένας δάσκαλος από την Καρδίτσα πλήρωσε το ταξίδι ενός influencer στη Μύκονο. Ένα κομμάτι του ταξιδιού ενός influencer στη Μύκονο. Για να μην αυξηθούν τα... Για να καμαρώνει η κυβέρνηση ότι α, καταφέραμε να μην αυξηθούν. Έτσι το καταφέρνω κι εγώ, σιγά το κατόρθωμα. Όχι μόνο αυξήθηκαν, αλλά τα πήραν και τα προπληρώθηκαν. Πώς το λένε, οι εφοπλιστές της ακτοπλοείας. Τα προπληρώθηκαν τις αυξήσεις. Και σταθερά έμειναν μόνο στο οικονομικό. Στα οικονομικά, τα άλλα αυξήθηκαν κανονικά. Τα οικονομικά. Για τους φτωχούς πάνε στη Μύκονο και στην Πάρο. Τα φτωχαδάκια.
1: Σε παρακαλώ.
0: Είναι ωραίο, παιδιά. Είναι ωραίο το να κάνεις, να καμαρώνεις με τα λεφτά των άλλων. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να σε κυμπάρεις με τα λεφτά. Το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Το πιο ωραίο πράγμα. Και ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο στις κοινωνίες. Έτσι, είναι, η υγεία είναι απαραίτητο γιατί τα κόστη της περίθαλψης είναι τεράστια. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και θα πέθαιναν. Και για να μην πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας, λέμε, παιδιά, φυσικά, τσοντάρουμε όλοι και όποιος χρειάζεται να την υγεία παίρνει και τσοντάρουμε. Και αυτό είναι καλό. Να τσοντάρουμε όμως για τις διακοπές στη Μύκονο, στην Πάρο και τέτοιο. Ε, όχι, ρε παιδιά, ας τις πληρώσουν άμα θέλουν σόνι και καλά να πάνε στις Κυκλάδες. Να αυξηθούν τα εισιτήρια, δεν πειράζει. Και να δώσουμε και στους, να πληρώσουμε στους κατοίκους να πηγαίνουν έρχονται, αυτοί που μένουν στις Κυκλάδες και είναι υπογειά, αυτοί να πληρώνουν μειωμένο. Οι υπόλοιποι να πληρώνουν από να ξυλώνονται, άμα θέλουν Μύκονο και Πάρο και Σύρο και Τίνο, να ξυλωθούν να πάνε. Και των τουριστών πληρώνουμε έτσι, άμα δεν αυξάνονται να πούμε έτσι. Τα κορόιδα. Που να πληρώνουμε, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι και η φοροαπαλλαγή, πώς το λένε, οι μειώσεις φόρου δεν είναι απαραίτητα για καλό. Γιατί τις είναι, μάλλον για να το πω πιο σωστά, όσο περισσότερα λεφτά βγάζεις, τόσο καλύτερες είναι οι μειώσεις φόρου. Όταν δεν είσαι πολύ πλούσιος, δεν είναι καλές. Γιατί μειώσεις φόρου σημαίνει κράτος που ξοδεύει λιγότερα για πράγματα απαραίτητα. Δηλαδή, εάν ο φόρος δεν μειωνόταν και τα λεφτά που γλίτωσαν, ας πούμε, οι φορολογούμενοι πηγαίναν όλα στα σχολεία και γινόντουσαν τα δημόσια σχολεία πολύ καλύτερα. Ποιος θα κέρδιζε? Η μεσαία τάξη. Πρώτον, αυτοί που θα είχαν καλύτερα σχολεία τα παιδιά τους. Δεύτερον, αυτοί που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό και κάνουν το σκατό τους παξιμάδι για να το κάνουν. Αυτοί θα κέρδιζαν με καλύτερη παιδεία, με αυξημένη λίγο φορολογία που θα πήγαινε στην παιδεία. Αυτοί που θα έχαναν με την αυξημένη φορολογία είναι αυτοί που έχουν τόσα λεφτά που έτσι κι αλλιώς θα τα στείλουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό. Οπότε σου λέει καλύτερα να φορώ απαλλαγές, αφού έτσι κι αλλιώς στο ιδιωτικό θα τα στείλω το παιδί μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και η φοροαπαλλαγή είναι παγίδα. Δεν είναι καλό πράγμα, ξαναλέω, για όσους έχουμε από ένα εισόδημα και κάτω. Από ένα εισόδημα και πάνω είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι για να χαιρόμαστε όλοι οι φοροαπαλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή με λίγα λόγια, σημασία δεν έχει πόσο φόρο πληρώνεις, σημασία έχει τι παίρνεις από το κράτος. Μπορεί να πληρώνεις πολύ φόρο, αλλά όλα τα δημόσια να είναι άψογα. Οπότε μια χαρά οι φόροι. Μπορεί να πληρώνεις λιγότερο φόρο και όλα τα δημόσια να είναι σαν τα μούτρα τους. Πρόβλημα. Εσύ, Κυριάκο, τι λες?
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
0: Κάναμε απογραφή το 21. Είχαμε δημοψήφισμα το 15. Έχουμε εκλογές. Τι άλλο να πούμε? Τι άλλο να κάνουμε? Το ξέρουμε. Σιγά την επιτυχία. Δεν μ' άρεσε αυτό. Κώστα, πέσα εσύ.
3: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Καμικάζι τσαντάκιας. Ναι, όχι στους ξενέρωτες. Πιο αστείο βέβαια είναι που λέει όχι στην ηρωίνη. Γιατί? Τι είναι, έχει πολλά. Μιλάει σε παιδιά που αποφυτούν. Και τι, έχει πολλά κρούσματα ηρωινομανών εκεί που και λέει όχι και αισθάνεται την ανάγκη να πει ειδικά για την ηρωίνη. Τέλος πάντων, από όλους τους στίχους θέλω να πω. Τέλος πάντων, έχετε ακούσει, αν δεν ακούτε τα καθημερινά μαθήματα και ακούτε μόνο την ενισχυτική διδασκαλία, θα έχετε ακούσει και δεν βλέπετε και τη τηλεοπτικό το διαχωρίζω τη θέση μου. Θα με ακούτε να μιλάω για τον Τζοκόντο. Ποιος είναι ο Τζοκόντος? Ο Αλέξης μας. Και δεν τον δεν φταίω εγώ, έτσι. Οι δικοί του σύντροφοι το φταίνε γι' αυτό. Ο συγκεκριμένο κομφερασιέ του, ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος, δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε, ήθελε να τον κολακέψει, παιδιά. Και πήγε να τον κολακέψει και σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος να τον κολακέψει είναι αυτός.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Είναι εργοτέχνης. Είναι εργοτέχνης ο Αλέξης μας. Και από που, αυτό εδώ μεταξύ, όταν μιλάμε για ανθρώπους, λέγεται στραβισμός. Και επίσης είναι και τρομακτικό λίγο κάποιος να σε κοιτάει από όπου και να σε κοιτάει. Είναι φοβιστικό. Είναι. Σε κοιτάει να με δει πότε είσαι αφηρημένος, να σου αρπάξει, να σου βάλει το χέρι στην τσέπη, να σου αρπάξει το πορτοφόλι. Δεν είναι ωραίο. Ο άλλος το λέει για καλό. Και εξού και Τζοκόντος.
1: Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου?
0: Ναι, το πορτοφόλι μου, το είπαμε αυτό. Ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.

0: πολιτική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Ιστότοπο Άξιους μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία είναι ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε από την πλευρά του για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά μετά τη σύλληψη χθες το βράδυ του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της αγνοούμενης. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ταυτοποιήθηκαν οι κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του συλληφθέντα με το αίμα της 45χρονης. Αναμένεται τώρα να υπάρξει ταυτοποίηση και για τις κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Σημειώνεται ότι ο συλληφθής, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, δεν έχει μέχρι στιγμής παραδεχτεί οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση εξαφάνισης της γυναίκας. Στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν βρίσκονται από το πρωί 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα που χρησιμοποιούσε εξελιγμένα συστήματα τεχνολογίας φέρεται να είχε πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα. Ενώ από τις επιμήνες αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκαν 58 τραπεζικοί λογαριασμοί σε συνολικά 10 χώρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ζημία των παρόχων, υπολογίστηκε στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου και θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που βρίσκεται υπό επεξεργασία, η αντιμετώπιση του προβλήματος θα βασιστεί μεταξύ άλλων σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Διαπραγμάτευση και Έγκριση. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθου συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στο νησί. Συνελήφθησαν δύο ημεδαπή ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη μέλη ηλικίας 20 και 21 ετών. Άμεσα εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος προσποιούνταν τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσπαθούσαν να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις οικίες τους, με το πρόσχημα ότι θα καταγράφονταν προκειμένου να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφευθεί η φορολόγησή τους.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριο θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
20: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
19: Σίγουρα?
20: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
19: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
20: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
19: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
21: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
20: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος.
22: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
23: Τι κάνεις?
24: Καλά, με χαρά.
23: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
25: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
26: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
27: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
28: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις φόλες.
29: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
30: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
31: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
32: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
33: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
34: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
35: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
36: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Τινάνε. Νίκος Χατζηγανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Τζοκόντος στην Κοκκινιά. Ο Τζοκόντος στην Κοκκινιά, βαρισίμαντη πολιτική ομιλία. Σε κόσμο ήταν καμιά δικοσαριά άτομα, όχι 250. Τους οποίους τους καλωσόρισε πάρα πολύ θερμά ο Τζοκόντος μας.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην πρώτη μας πρωτότυπη ανθρώπινη ουσιαστική συζήτηση με τους πολίτες.
0: Δεν έχει κάνει ξανά στη ζωή του ουσιαστική και ανθρώπινη συζήτηση με τους πολίτες. Ήταν η πρώτη του. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Ήταν πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μια κυρία φώνασε από πίσω. Στην αρχή νόμιζα ήταν η Ελένη Λουκά. Μετά κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι η Ελένη Λουκά. Τι δουλειά είχε στην Ελλάς, ενώ την Ελλάς του Τζοκόντου ή του κυρίου Μιγάλη. Ήταν κάποια άλλη κυρία, δεν μάθαμε τίποτα για αυτήν, γιατί σηκώθηκαν κάτι σωματοφύλακα και τη μαζέψανε δηλαδή με λίγα λόγια. Μόνο μια φρασούλα προλάβω να καταλάβουμε.
1: Ερχόμαστε από τους αγώνες και τις κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσανε και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό...
0: Γιατί τους καλύπτεις, ήδη ακούγεται αυτή και τα χάνει λίγο ο Τζοκόντος καθώς μιλάει, μπερδεύεται, δεν είναι και ακούγεται, γιατί τους καλύπτεις, τώρα ποιος καλύπτει, ποιος ξέρει τους καλύπτει, δεν έχει τίποτα να κρύψει άλλωστε ο Τζοκόντος αφού ξέρει.
1: Ξέρουμε λοιπόν από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.
0: Τώρα, αυτό το τελευταίο δεν το ξέρουμε εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος του δίνει χρήματα και πολλά χρήματα. Ή κάποιοι. Για να έχει ίδρυμα, για να έχει κόμμα. Αυτά είναι πολλά λεφτά. Δεν βγαίνουν τα λεφτά, παιδιά. Είναι, μπορεί και εφταψήφιο έτσι να χρειάζεται για όλα αυτά μαζί. Είναι, δεν είναι επεξεγέλασε. Αλλά τέλος πάντων και εφταψήφιο να μην είναι πολλά, πολλά τα λεφτά. Πού τα βρει, ποιο του τα δίνει, δεν ξέρουμε. Αν ξέραμε, θα ξέραμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει. Τώρα δεν ξέρουμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει, ξέρουμε από πού έρχεται. Από το πουθενά. Να στο 17% τέτοιο, μετά τα παράτησε, δεν του δίνει κανείς σημασία και τώρα επέστρεψε επειδή κατάφερε να διαλύσει εντελώς το κόμμα του με διάφορες μηχανοαφίες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το στηρίζω. Ο Τζοκόντος είναι ο αγαπημένος μου πολιτικός. Κυρίως γιατί έχει μυαλό. Πώς το λέει ο Αλυβιζιάτος, πιάνει πουλιά στον αέρα. Δηλαδή. Καταλαβαίνει ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, ακούστε ας πούμε τώρα μυαλό.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Και σε λίγα χρόνια πλανητάρχες. Δηλαδή με αυτή την λογική, γιατί σκέφτεται τώρα ο Τζοκόντος. Σου λέει κάτσε, έχω πόσο, είναι 2-3 εβδομάδες τώρα που έχω κάνει το κόμμα, 14%. Σε 4 εβδομάδες 28. Σε 8 εβδομάδες 56. Σε 16 εβδομάδες 112%. Ω, διαλάμε. Έτσι τα, τι να κάνει ο άνθρωπος, έτσι τα σκέφτεται.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Ξαναλέω ότι ο ηθοποιός Χιλάκης το είπε αυτό για καλό. Του είπε ότι είναι Τζοκόντα για κοπλιμέντο. Δηλαδή, τρέμει στην ιδέα τι θα πει άμα θέλει να πει κάτι κακό για σένα. Ή μπορεί να είναι κάτι καλό, άμα πει κάτι κακό για σένα, να είναι okay. Να πεις. Κακό να πεις. Καλό μην πεις, σε παρακαλώ. Μην πεις καλό, σε παρακαλώ, μην ξεφτυλιστούμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά στην εκδήλωση που οργανώθηκε για χατήρι του, ήταν μια αντικυβερνητική εκδήλωση, την οποία μίλησε και αυτός και ο Νίκος, δηλαδή τα στηρίγματα της κυβέρνησης, τα βασικά, είπε τον πόνο του.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Ναι, Αλέξη, η προφορά δεν είναι το πρόβλημά σου. Δηλαδή, Αλέξη, μια χαρά είναι η προφορά. Δηλαδή, η προφορά δεν είναι το πρόβλημα. Και για να αποδείξει ο άνθρωπος ότι η προφορά δεν είναι το πρόβλημα, ο ίδιος να το αποδείξει. Ο ίδιος που δύο μέρες πριν έλεγε αυτό, πέταξε αυτό.
1: Το μήνυμα. Ότι το there is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά.
0: Καταρχήν όλη αυτή η φράση δεν βγάζει κανένα νόημα, όχι όλο μαζί. Η φράση there is alternative που λέγανε για τη Thatcher στα ελληνικά. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι αγγλικά επίσης το there is alternative. Έτσι. Δεν είναι καν η φράση την οποία έλεγε η ίδια η Margaret Thatcher που είναι το there is no alternative. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή το γνωστό και τίνα από τα αρχικά των λέξεων there is no alternative. There is alternative. Δεν είναι αγγλικά το there is alternative. Είναι αγγλικά ανθρώπου που δεν ξέρει αγγλικά. Είναι δηλαδή τόσο λάθος σε όλα του που είναι. Δείχνει μάλλον ότι είναι ο Τζοκόντος που αγαπήσαμε. Είναι ο Τζοκόντος που μας έλειψε όλο αυτόν τον καιρό και έχει επανέλθει για να μας διασκεδάσει και για να στηρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, βέβαια, αλλά αυτό είναι δικιά τους δουλειά. Εγώ μένω στο πόσο πολύ μας διασκεδάζει, ειδικά όταν μιλάει και αυτός για συγκοινωνίες.
1: Η συγκοινωνία είναι μια υποδομή που πρέπει να είναι δημόσια υποδομή. Πρέπει να είναι δημόσιο δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.
0: Να πάψουν οι συγκοινωνίες να είναι προνόμιο για λίγους. Καλά τα λέει ο Τζοκόντος που πάνε όλοι οι πλουτοκράτες με. Θέλω κι εγώ να μπω στο 550. Ο απλός λαός να μπορεί να μπει στο 550, το 450, το 4, το τρόλεϊ, το 12, ξέρω εγώ όλα τα τρόλεϊ αυτά. Να μπορεί. Πάνε όλοι οι πλούσιοι ρε παιδιά. Δεν έχει χώρο για μας. Είναι σαν τη. Πότε επιτέλους θα μπει ο λαός στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Πες τα ρε Τζοκόντε. Ποιος, δηλαδή έχει κειμενογράφο ή μόνος τα σκέφτεται. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μόνος τα σκέφτεται. Εκεί ο καημένος αυτό, μετά το Βατερλό με τις οθόνες κάτω, επειδή για κάποιο λόγο δεν έχουν αυτό το σύστημα το κλασικό για να βλέπει, μάλλον τα έλεγε από το μυαλό του. Και ποιος ξέρει τι μπέρδεψε εκεί και τι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ωραίος, ωραίος. Και βέβαια, παιδιά, θα καταργήσει και τις Πανελληνίες.
1: Είχαμε θέσει το 2018-19 σε διαβούλευση ένα σύστημα κατάργησης των εξετάσεων με τη μορφή που είχε και ελεύθερης πρόσβασης για την πλειονότητα των σχολών. Διότι το παράδοξο είναι ότι η πλειονότητα των σχολών μπορεί να δεχτεί φοιτητές χωρίς να υπερβαίνει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί.
0: Πώς! Δηλαδή, αν πεις ξαφνικά παιδί, όποιο θέλει μπαίνει όπου θέλει. Πώς δεν θα γεμίσουν όλες οι σχολές. Μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, δεν θα χρειάζεται από εδώ και πέρα ούτε να ξέρεις να γράφεις το όνομά σου για να πας να μπαίνεις σε σχολή. Θα μπαίνεις. Ποια θέση σχολή θέλεις, παιδί μου, αυτή. Μπαίνω. Μπήκες. Τελείωσε. Είναι φοβερό το πόσο η αριστερά, η οποία τάχα μου κόπτεται για τη δημόσια εκπαίδευση, πασχίζει συνεχώς να την υποβαθμίσει. Είτε υπερασπίζοντας βανδάλους και τραμπούκους και συμμορίες βανδάλων και τραμπούκων που δρούν μέσα στα πανεπιστήμια, είτε προσπαθώντας, είτε τάζοντας πρόσβαση για όλους. Δηλαδή πανεπιστήμια που δεν έχουν κανένα κύρος. Γιατί τι κύρος να έχει ένα πανεπιστήμιο, στο οποίο μπαίνει όποιος γουστάρει, όποιος, οτιδήποτε. Εκτός αν το σχέδιο, γιατί δεν λέει αυτό ο Αλέξης, αυτό είναι κάτι που λέει η κυβέρνηση. Είναι όποιος έχει μέσο όρο, ξέρω εγώ, από ένα τέτοιο και πάνω στο Λύκειο. Αυτό είναι ένα, αλλά πάλι έχει περιορισμούς. Δεν μπαίνει όποιος θέλει. Και τι λέει ο Αλέξης, για να καταλάβετε πόσο λίγο σέβονται το δημόσιο χρήμα. Λέει, θα κρατήσουμε σχολές που δεν ενδιαφέρουν κανέναν, θα τις πληρώνεις εσύ κορόιδο, σχολές που πάνε πέντε όλοι και όλοι, και θα τις συνεχίσουμε να τις πληρώνουμε. Γιατί το προτιμούμε από το να τις κλείσουμε αυτές τις σχολές και τα λεφτά από τις σχολές που θα κλείσουμε να τα δώσουμε στις άλλες σχολές που έχουν σημασία. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε μια αριστερά, είναι αυτή που κόπτεται για το δημόσιο γενικά και για το τέτοιο, ενώ το μισεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον και το σαμποτάρει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Ο Αλέξης ανακάλυψε και την πατρίδα του.
1: Δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Στην Κοκκινιά βρισκόμαστε. Έχουμε πατρίδα.
0: Κοκκινιά είναι η πατρίδα του αυτού. Έχει πατρίδα του την Κοκκινιά. Λέει από πού είσαι εσύ, από την Κοκκινιά. Μεγάλος αμπελόκηπους, αλλά φαίνεται η καταγωγή του είναι από την Κοκκινιά. Παπατζής. Τρομερός παπατζής και μπράβο. Εργοτέχνης, συγγνώμη, εργοτέχνης.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Πάμε και στο άλλο εργοτέχνης, τον Γαλάζιο Σιριζέο.
3: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χρηματοδότηση της Ελλάς, όχι του κυρίου Μιχάλη, αλλά του Τζοκόντου. Ο σύντροφος Αλμπάνης. Ο σύντροφος Αλμπάνης μιλάει στο Σταμάτο Ζαχαρό. Έρχεται πάλι κουβέντα στο γνωστό θέμα. Γιατί, παιδιά, σοβαρά τώρα. Είναι θέμα το που βρίσκει τα λεφτά. Οι άλλοι δεν δίνουν τα χρέη τους, είναι έτσι, είναι αλλιώς, χρωστάνε κτλ. Ναι, πρέπει να κατασχέσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Αλλά ξέρουμε πώς παίρνουν. Έχουν μια κρατική χρηματοδότηση. Τώρα μπορεί να έχουν κι άλλα τυχερά. Δουλειά είναι. Αλλά ξέρουμε για κρατική χρηματοδότηση. Ο Αλέξης μας δεν έχει τίποτα. Κάποιος του δίνει λεφτά. Βέβαια, μιλάμε για άνθρωπο που έχει καταφέρει διαπραγματευτεί. Δεινό. 500 ευρώ για εξοχικό στο Σούνιο. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι, βρίσκει την ευκαιρία. Δεν λέω. Δεν το αρνούμε αυτό. Επίσης, άνθρωπος που έχει πλουτίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά. Στο πόθεν αίσιος του, το 19 είχε κάτι 100 τόσες χιλιάδες. Κάτσε να το βρω, να μην τα λέω στην τύχη τα νούμερα. Να βρω κατευθείαν. Να δείτε ότι είναι ικανός, εγώ θέλω να πω, ο Αλέξης μας. Πόθεν αίσιος Τζοκόντος. Τσίπρα, συγγνώμη. Λοιπόν, το πόθεν αίσιος. Λοιπόν, 2019 πάμε, το τελευταίο που βλέπω εδώ. Εισοδήματα 86.000. Εντάξει, ήταν βουλευτής ο άνθρωπος. 141.000 καταθέσεις. Καθόλου άσχημα, αρκετά. 141.000 καταθέσεις. Πώς? Με τη μόνη. Τέλος πάντων. Δηλαδή, θέλω να πω, η γυναίκα του με δασκάλα ήταν. Δύο οχήματα, δύο ακίνητα. Καθόλου άσχημα. 2024. Καταθέσεις 315.000. Δύο οχήματα, έξι ακίνητα. Τα οποία αποκτήθηκαν από το 23 στο 24, από δύο γίνανε έξι. Δεν λέω μπράβο, εγώ στηρίζω. Και έχει δηλαδή, την έχει κάνει την καβάτζα του ο Αλέξης μας, λέω, τα τελευταία χρόνια. Αλλά και πάλι δεν φτάνουν για όλα αυτά που κάνει. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο δηλαδή, όχι. Οπότε είναι αυτό το θέμα της χρηματοδότησης. Για να του πούμε ευχαριστώ όποιοι χρηματοδοτούν. Θα μου πεις, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, ας πούμε, στο Δείπνο Ηλιθίων. Ήταν πολλοί που διοργάνωναν το γεύμα. Οπότε και εδώ μπορεί να είναι πολλοί που το κάνουν αυτό για να γελάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάει στο Σταμάτη Ζαχαρό, σύντροφος Αλμπάνης, μέλος της Ελλάς, του Τζοκόντου, και λέει.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία.
0: Ξεκινάμε με το δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας από πού παίρνουμε τα λεφτά. Μου αρέσει αυτό που κάνω και ας πληρώνει όποιος θέλει. Λέει με λίγα λόγια στην αρχή ο σύντροφος Αλμπάνης. Τι με νοιάζει, εγώ είμαι αριστερός. Ας μας πληρώνει όποιος επιχειρηματίας. Αν είναι επιχειρηματίας, έτσι δεν είναι. Μετά καταλαβαίνει ότι τώρα δεν πάει έτσι, οπότε δεν είναι, κάπως ακούγεται περίεργα, οπότε.
2: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείται.
0: Αυτό ικανοποιείται. Με ποιον είσαι πάντα? Όχι, αυτό ικανοποιούμε. Έχεις γκόμενο κόμμα. Αυτό ικανοποιούμε. Έτσι και το κόμμα του Αλέξη. Αυτό ικανοποιείται. Αυτό εξυπηρετείται. Αυτό χρηματοδοτείται. Σπέρνουν, πετάνε τους σπόρους των λευτόδεντρων οι σύντροφοι, τους καλούς σπόρους που κάνουν τα 500, γιατί υπάρχουν και άλλοι που βγάζουν 20 και 10 και τάλιρα. Είναι φτηνή αυτή η σπόρη. Υπάρχουν άλλοι που βγάζουν τα 500, τους παίρνουν, μετά που φυτρώνουν και μετά μαζεύουν τα 500 από τα χωράφια τους οι σύντροφοι.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ο Τσίπρας που τα βρίσκει, λέμε. Δηλαδή, ναι, αλλά εκείνον ποιος του τα δίνει? Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει ο σύντροφος. Καταλαβαίνει τι γαζί είναι οι σύντροφοι. Μια χαρά καταλαβαίνουν, αλλά όσο λιγότερα ξέρεις για το χρηματοδότη του κόμματός σου, τόσο καλύτερα κοιμάζεις το βράδυ. Και συνεχίζει.
2: Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν παίρνει, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Υπάρχει βέβαια και το Ινστιτούτο που είναι πώς χρημάτων, γιατί δεν είναι μόνο το κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το. Θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα. Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο, το οποίο είναι δύο φίλοι που έχουν να δουν ο ένας τον άλλον καιρό. Ας πούμε, ο Γιάννης και ο Κώστας. Και λέει ο Γιάννης, έλα, Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Ποιος είπε ότι το λέει αυτό. Δεν έχει σημασία. Λέει ο Γιάννης, έλα, Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Λέει ο Κώστας, μια χαρά, έχω ανοίξει και ένα δικό μου μαγαζί. Τι μαγαζί έχει ανοίξει, ένα νοικό ανοχής. Α, τι λες, ρε παιδί μου. Μπράβο, και έχει ωραία κορίτσια έτσι. Προς το παρόν το δουλεύω μόνος μου. Και θα δούμε πώς θα πάει. Αυτό μου θύμισε αυτό το. Θα δούμε πώς θα πάει του Τζοκόντου. Και
3: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410 91 760.
7: Κινητό 6945 3627 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Για 3 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, στη Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Σε κρίσιμο παράγοντα για την τύχη των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εξελίσσεται η σύγκρουση Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Λίγες μόνον ώρες αφού τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, νέες Ισραηλινές επιδρομές και επιθέσεις με ντρόουν σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Τις επόμενες ώρες θα συναντηθούν οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης στα Χανιά. Όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε το DNA της γυναίκας στο αίμα που εντοπίστηκε στο σπίτι που νίκιαζε σε 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται. Αναμένεται τώρα να υπάρξει ταυτοποίηση και για τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Απολογούνται σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με λία πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Σαουλίδης στις υποσχέσεις. Σύντροφος Σαουλίδης και αυτός Πασόκος που έτρωγε πάγκο συνέχεια, Παγκίτης Πασόκος δηλαδή, που είδε ότι άνοιξε καινούριο μαγαζί ο Αλέξης μας και σου λέει: πάω σε αυτό το μαγαζί, πας και παίξω λίγο μπαλίτσα. Τον αφήνουν και παίζει μπαλίτσα, δεν έχει και στελέχη αυτό το μαγαζί. Οπότε έγινε μούρη και ο Σαουλίδης και υπόσχεται.
1: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρογιάννη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Όπω λεφτά! Είναι 1500. Από 900.000 και πάνω, 1500, 4 δισεκατομμύρια έχουν κάνει άλλη τις πράξεις, βγαίνει γύρω στα 2-600 εκατομμύρια από τον καθέναν. Πολλά φαίνονται. Πολλά, αλλά εντάξει, αφού το λέει ο άνθρωπος ήταν Πασόκ και τώρα είναι Ελασίτης. Δεν μπορεί, θα είναι σίγουρα πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Για να δούμε τι λέει ο επίσης Ελασίτης σύντροφος Μπαλατσούκας.
3: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
2: Ναι.
3: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
2: Από πού προέρχονται?
3: Από μερίσματα.
2: Κάντε λάθος.
3: Προέρχονται από μερίσματα.
4: Ναι.
3: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έλα ρε παιδάκι, εντάξει δεν είναι μεγάλη διαφορά, 3.600 εκατομμύρια περίπου λιγότερα. Εντάξει δεν έγινε, οι άνθρωποι είναι σοβαροί, δεν είναι. Εντάξει, τώρα για ψιλολοίδια πάτε τώρα και λέτε τι 4 δις, τι 400 εκατομμύρια, σιγά. Με μηδενικά θα ασχολούμαστε τώρα, ένα μηδενικό πάνω, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς ρε. Και είπα για ανθρώπους, πάμε στο σύντροφο Δρίτσα. Ο σύντροφος Δρίτσας είναι και αυτός Ελασίτης πλέον. Για να θυμηθούμε τι αντιλήψεις έχει για το νόμισμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το νέο πουλέν του Αλέξη μας.
5: Αυτό το χρέος το οποίο είναι επαθές, είναι όλο αυτό το οποίο το χαρακτηρίζουμε και το 5% του Σταθάκης, το 100% είναι ένα χρέος το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε και δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το χρέος. Πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και να πληρωθούν τα ληστές και να πληρώνουμε τα πανατόκια και τα πανατόκια των πανατοκίων. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους συμπεριλαμβανομένους μηχανισμούς στους οποίους είμαστε ενταγμένοι, γιατί είναι μηχανισμοί καταστροφής, αφέμαξης, φασιστικοποίησης από την τελευταία συσχετική συμμετραμία των κοινωνιών. Να δεσμευτούμε να βγούμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε ο σύντροφος Δρίτσας. Μπορεί να έχει αλλάξει γνώμη ο άνθρωπος. Αλλά γενικά κάποιον που έλεγε δημοσίως για έξω ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για εμπιστοσύνη. Βεβαίως και είναι για εμπιστοσύνη. Αλίμονο. Γι' αυτό στηρίζουμε τον Τζοκόντο που έχει μαζέψει διάφορους σοβαρούς ανθρώπους γύρω του. Και λογικό είναι. Ποιος θα πάει στον Τζοκόντο, σοβαρός άνθρωπος. Πάμε στους σοβαρούς της Νέας Δημοκρατίας. Βολουδάκη, υπουργός, υφυπουργός Βολουδάκη. Είναι κάπου υφυπουργός, δεν θυμάμαι. Μετανάστευση, το μετανάστευση. Νομίζω, βουλευτής Χανίων, η οποία ρε παιδιά δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το ελληνική στο Ελλάς.
6: Αυτό που βλέπω με τα νέα κόμματα. Εντάξει, δηλαδή θα πιστέψει ο Έλληνας ότι αυτό το κόμμα η αριστερή συμπαράταξη, εγώ αρνούμαι να πω
7: Ελλάς.
6: Αρνούμαι να πω το ελληνική, γιατί τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι? Βέλγικη, γερμανική, τι είναι αυτό ας πούμε, το ελληνική?
0: Έτσι είναι, είναι δίκιο είναι, ας πούμε και η ελληνική αστυνομία, γιατί λέει ελληνική, τι θα είναι, κογκολέζικη, τι θα είναι, ελβετική, αστυνομία, σκέτο, η ΕΡΤ, γιατί λέγεται ΕΡΤ, ΡΤΟΥ, έπρεπε να κάνω ΡΤΟΥ, τι το θέλει το έψιλο μπροστά, ΡΤΟΥ. Είναι το ΡΤΟΥ 1, ΡΤΟΥ 2, ΡΤΟΥ 3, ΡΤΟΥ 4 να κάνουμε. Πολλές είμαστε και πολλοί δημοσιογράφοι. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Και η Νέα Δημοκρατία, τι είναι, θα μπορούσαν να ήταν φασίστες δηλαδή και βάλανε το Δημοκρατία. Σέβη, ρε Σέβη. Τι, όχι, πω, αλλάζω. Πάμε παρακάτω. Τι είναι, για να μας πει η Σέβη Βολουδάκη, τι είναι αυτή στην Ελλάς, για πες τι είναι. Γιατί διαβάζει κιόλας, δεν είναι καμιά αμόρφωτη.
6: Ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει, έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει κυβερνήσει. Ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι
4: παρθενογέννηση,
6: δεν είναι. Έχει δείξει και τι πιστεύει, έτσι. Κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι, να μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και αυτό που μας παρουσίασε, ένα κομμουνιστικό μανιφέστο ήταν.
0: Ο Μάρξ, ο Τζοκόντος Μάρξ, είναι κομμουνιστές, δεν τα ξέρει ακόμα η Βολουδάκη, υφυπουργός είναι στην κυβέρνηση, τι τα ξέρει, μην την μπλέκετε με πολιτικά και ιδεολογικά, τώρα δεν τα κατέχει, ρωτήστε τον τίποτα άλλο, γιατί είναι το έψιλον και για το τέτοιο, είναι κομμουνιστές, πού τους βρίσκει και ο Μητσοτάκης, πού τους βρίσκουν όλους αυτούς τους τύπους, τι είναι, περνάνε, όποιος περνάει απ' έξω, λέει, κάθε 10 ανθρώπους που θα περνάνε θα μαζεύουμε τον έναν. Και έτσι τους έτυχε η Βολουδάκη. Λέει, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, κομμουνιστές. Δεν είναι κομμουνιστές, κυρία μου. Δεν είναι κομμουνιστές. Αριβίστες είναι. Αριβίστες είναι. Τι είναι. Όχι ότι είναι χειρότερο. Δεν το λέω χειρότερο να σε. Και τα δύο κακά εμένα μου φαίνονται. Εσύ, Κώστα μου, τι λες.
7: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Και μία και είπαμε για κομμουνιστές, να ακούσουμε ένα κανονικό κομμουνιστή, ο σύντροφος Αλαβάνος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, μιλάει στην ΕΡΤ με τον Παπαχλημίτζο, ο οποίος θέλει να του πει ένα καλό λόγο, γιατί όποτε τον καλεί πάει στην εκπομπή του, τώρα αυτό γιατί είναι καλό, όποτε σε ζητά να πάει στην τηλεόραση μπορεί να πει, τέλος πάντων, ναι, ναι, γιατί ο άλλος θέλει να κάνει εκπομπή, σωστό. Και θέλει να του πει μπράβο που κάθε φορά που σε καλεί σε έργο και καταλήγουμε στο ότι δεν κάνει τη δουλειά του ο Αλαβάνος.
8: Ο κ. Νικολάου Αλαβάνος είναι ευρωβουλευτής, οπότε τον καλούμε τον άνθρωπο.
0: Έρχεται.
8: Και ήθελα να το τιμήσω για αυτό που κάνει.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τώρα, εγώ θα το πάρω αυτό συνολικά για την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, γιατί εμείς, σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που κατοικοεδρεύουν μονίμως στα σαλόνια των Βρυξελών, να το πω έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, εμείς είμαστε εδώ γιατί παίζουμε ρόλο και συμμετέχουμε σε όλο τον αγώνα που κάνει το κόμμα, που είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
0: Σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που είναι στη δουλειά τους, εμείς εκλεγόμαστε, αλλά δεν κάνουμε. Δεν ασχολούμαστε με τη δουλειά μας καθόλου. Είμαστε εδώ και δουλεύουμε για το κόμμα. πολύ καλά τα είπα από μόνος του. Πού πας στη δουλειά, δεν πάω καθόλου. Τι είμαι εγώ, κανένας του συστήματος, να πηγαίνω. Εγώ είμαι Παναστάτης, κομμουνιστής. Πάω στη δουλειά μου, έλα Παναγία μου. Πάει να πει μετά, ήταν ο Κερίδης. Πάει να ψελίσει κάτι για το ΚΚΕ. Εγώ το ακούω, Αλαβάνος, του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
10: Έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα και μετά θα πάω στο Πασόκ.
9: Το οποίο. Όχι, όχι, το κομμουνιστικό κόμμα θα μιλήσει στην κουβέντα. Δεν θα πείτε κουβέντα για το ΚΚΕ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ για το ΚΚΕ. Όχι,
10: δεν έχουν δικαίωμα.
9: Όχι.
0: Κουβέντα απαγορεύει το πόπο. Και όλα αυτά με 5%. Αυτοί αν έχουν θα πέρανε κεφάλια κατευθείαν. Δεν επιτρέπουν να πεις τίποτα με 5%. Με λίγο παραπάνω θα αρχίζανε τα μαχαίρια και με πολύ παραπάνω μετά κανονικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, αντιφρονούντων κτλ. Τα γνωστά. Αυτά τα για καλό έτσι δεν αξιολογώ. Έτσι είναι, περιγράφω απλώς την κομμουνιστική ιδεολογία. Ένα κόμμα το οποίο εκφράζει. Δεν μπορώ να το πω εγώ από μόνος μου, να το πει μόνος του Αλαβάνος.
10: Δεν έχουν δικαίωμα.
9: Όχι, δεν έχουν δικαίωμα. Γιατί εμείς είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Είμαστε με το 95%.
0: Με το 95% της κοινωνίας. Είναι με όλους όσους δεν τους ψηφίζουν. Με αυτούς που τους ψηφίζουν, εντάξει, είναι αυτήν κορόιδα, δεν τους αφήνουμε. Είμαστε με τους άλλους. Τέλος πάντων, αυτά. Ναι, αυτοί είναι οι κομμουνιστές, Σέβη μου. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 2.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθεροί σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις. Θέσεις στο Vodafone.gr.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ,
9: θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ,
9: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμη Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

Γεωργίου, ναι, Φέλη, μέχρι στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν σου έλειψα. Εμένα μου έλειψε πάρα πολύ. Αν το κατάλαβε, αν δεν το κατάλαβε, μάλλον έκανα ένα pause μια εβδομάδα. Γιατί όμω έλειπα μια εβδομάδα, τώρα εδώ βάλε καφέ να στα πω, γιατί ήρθα από την άλλη άκρη του κόσμου. Ποια άκρη? Την λεγόμενη Αυστραλία ή στα αγγλικά

ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, το οποίο είναι από τις μεγαλύτερες ταλέπες που έχω βιώσει στη ζωή μου. Το πιο μεγάλο ταξίδι που είχα κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν από Σαν Διέγκο για Λονδίνο, που ήταν μια πτήση 14 ωρών και πέρασε ωραία, ήταν βράδυ, κοιμήθηκα, δεν ταινίες. Τώρα αυτό το ταξίδι ξεκίνησε από Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη, Κουάλα Λουμπούρ, Κουάλα Λουμπούρ, Σίδνεϊ. Σύνολο ωρών στον αέρα γύρω στις 20 ώρες. Εγώ που είμαι και θρομοφιλική, όχι μόνο φορούσα εκείνες τις γιαγιαδίστικες τις κάλτσες, καταλαβαίνεις, έπρεπε να βαρέσω και μια ένεση παρήνης που τα έκανα χάλια και κατέληξα να πονάω και έχω ακόμα μελανιές, τόσο άσχετη είμαι από το να βαράω τις ενέσεις.

0: περιπτώσει. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Μπορώ να σου πω ότι να αποφεύγεις το φαγητό που δίνουν στα αεροπλάνα, θα με ρωτήσεις γιατί και θα σου απαντήσω το εξής. Έχεις παρατηρήσει σε κάτι τέτοιες μεγάλες πτήσεις ότι μετά από αυτά τα φαγητά πρίζεσαι, σου κάθεται λίγο βαριά και παρόλο που είναι μικρή μερίδα, το νιώθεις σαν να έχεις φάει, ξέρω εγώ, τούβλο. Ωραία. Στον αέρα πέφτει κατά 30% η αίσθηση βασικά της γεύσης μας. Οπότε προκειμένου να τα κρατήσουν έτσι νόστιμα και εύγευστα τα φαγητά πάνω εκεί πέρα, τα πιτάρουν στα spices, στα καρικεύματα και πάρα πολύ αλάτι. Έκανα το λάθος λοιπόν στο πήγαινε να φάω ό,τι μου προσέφερε, εν πάση περιπτώσει, η turkeys. Αλλά μετά για μία εβδομάδα κυριολεκτικά επέφερα. Θα μου πεις, σε πρίζει πάρα πολύ και το ταξίδι. Σαν ταξίδι, αλλά anyway. Γιατί πήγα τώρα εγώ στο Σίδνεϊ, σ' ακούω να ρωτάς. Ξέρεις, προσπαθώ να στο χτίσω. Λοιπόν, το ελληνικό προξενείο στο Σίδνεϊ έκλεισε τα 100 του χρόνια και προκειμένου να το γιορτάσει αυτό, κάναμε μία παράσταση, τρεις κομικοί από την Ελλάδα, εγώ, ο Γιάννης Σαρκατσάνης και η Κατερίνα Βρανά, μαζί με τρεις Ελληνοαυστραλούς κομικούς. Και λεγόταν η παράσταση The Battle of the Greeks. Στο πρώτο μέρος κάναμε κανονικό stand-up comedy. Στο δεύτερο μέρος είχαμε ερωτήσεις που κάνανε η μία ομάδα στην άλλη και ποιος θα απαντήσει πιο γρήγορα. Και στο τέλος το έπαθλο το έπαιρνε η Ελλάδα ή η Αυστραλία. Το κέρδισε η Αυστραλία για ένα πόντο, εντάξει. Να κάνουμε, χάσαμε, δεν πειράζει. Φύγαμε μέχρι εκεί όμως, κερδίσαμε τις καρδιές τους. Αυτά όλα για την ομογένεια εκεί. Και παράλληλα με εμάς είχε παράσταση και η Αλεξάνδρα Ιούστα με την Λεμονιά, που είναι ο μονόλογος που έχει. Αυτή βγήκε sold out και εμείς βγήκαμε sold out, καταξετρελαμένοι όλοι. Και έγινε μια ομιλία από τη Φέτη Μακαντάση, που είναι διευθύντρια ερευνών στη διανέωση, σχετικά με πράγματα για την Ελλάδα και για την υπογεννητικότητα και διάφορα άλλα. Η απόλυτη επιτυχία ήταν, τι να σας πω, τα λόγια που ακούσαμε, το πώς μας συμπεριφέρθηκαν εκεί πέρα. Γιατί θα σου πω γιατί είχα εγώ τα reservations μου που λένε τις επιφυλάξεις μου σχετικά με το stand-up την επόμενη μέρα. Τετάρτη 10 το βράδυ. Το λοιπόν που λες, σε είχα αφήσει ότι είχα τις επιφυλάξεις με αυτή την παράσταση. Γιατί όμως, γιατί εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στο stand-up κάποια χρόνια πριν, το 2020. Και επειδή δεν είμαι ταγμένη στην αριστερά, όπως είναι οι περισσότεροι κομικοί στην Ελλάδα, έτρωγα τρομερό bullying. Εγώ ούτε και στη δεξιά μου, ακόμα στο κέντρο. Είναι τέλειο με εμένα αυτό, γιατί η δεξιά με λένε αριστερή και αριστερή η δεξιά, που για μένα αυτό είναι κάτι υπέροχο. Εν πάση περιπτώσει, πριν γίνει ακόμα και η συνέντευξη, η περίφημη συνέντευξη, εγώ έλεγα πόσο παράνομες είναι οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Γενικότερα έλεγα πράγματα νομικά ορθά, τα οποία δεν αρέσαν πάρα πολύ στην ελληνική κομική σκηνή. Έφαγα πάρα πολύ bullying, πάρα πολύ βρήσιμο. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει σε ένα open mic, ήταν ένας κωμικός ο οποίος παρουσίαζε τους συμμετέχοντες, γιατί στο open mic πηγαίνεις και έχεις 5 λεπτά να δοκιμάσεις το υλικό σου. Και πριν από το όνομά μου, φανταστείτε, είχε πει το όνομα του Άδωνη Γεωργιάδη και ότι και καλά αμπερδεύτηκε να θέλει μέγκο. Και εγώ μετά από τόσο bullying σταμάτησα να πηγαίνω σε όλα αυτά, γιατί δεν άντυχα. Ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο να βιώνω αυτόν τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση από τους ανθρώπους εκεί πέρα. Έκανα δικές μου παραστάσεις, οι οποίες όμως δεν ήταν αμυγό stand-up, ήταν κωμικοί μονόλογοι που είχαν δραματουργικά στοιχεία και ένα πιο έτσι θεατρικό στυλ, να το πω έτσι. Οπότε ανέβηκα στο Σίδνεϊ στη σκηνή μετά από 3-4 χρόνια είχα να παίξω stand-up και πήγε εξαιρετικά και εκεί κατάλαβα τη διαφορά μεταξύ του κοινού στο εξωτερικό και του κοινού της Ελλάδας. Γιατί πέραν το ότι το υλικό και η παράσταση όλη ήταν στα αγγλικά, προκειμένου να καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες ομογένειες, οι οποίοι δεν ξέρουν και τόσο καλά ελληνικά, τα πράγματα με τα οποία γελούσαν ήταν πάρα πολύ διαφορετικά από τα πράγματα με τα οποία θα γελούσαν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και αυτό παρατήρησα, ότι εδώ έχουμε ένα κάπως σαν πιο φθηνό χιούμορ. Δηλαδή, ο Έλληνας, ας πούμε, θέλει να ακούσει τη χυδαιότητά του, θέλει να ακούσει το καθημερινό λαϊκό, περιγεννητικών οργάνων και σεξουαλικών. Και με αυτά γελάει και μπορεί να είναι καλά. Φανταστείτε εγώ, ενώ η παράσταση που είχα εδώ πέρα, ας πούμε, στην Αθήνα, όταν έπαιζα, που είχε διάφορα έτσι για σεξουαλικές εμπειρίες και όλα αυτά. Εκεί στην ομογένεια, το μόνο πράγμα που χρησιμοποιήσα ήταν μία λέξη που μπορείς να πεις ότι έχει να περιγράψει κάτι σεξουαλικό. Όλο το υπόλοιπο μου είχε να κάνει με το πόσο πολλωμένη είναι η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα και με τη δικιά μου εμπειρία σε σχέση με αυτό. Και έβλεπα να γελάνε με πράγματα που εδώ στην Ελλάδα ποτέ. Και αυτό που εισέπραξα εγώ ως feedback μετέπειτα ήταν πολύ έξυπνο χιούμορ. Και από τους τρεις μας βέβαια. Αλλά συγκεκριμένα για μένα άκουσα αυτό ότι είχα έξυπνο χιούμορ και αυτό με έκανε, πώς να σας πω, να αισθανθώ ότι υπάρχει ζωή και καριέρα πέρα από την Ελλάδα. Δηλαδή, ότι εδώ υπάρχει ένα ταβάνι που δυστυχώς δεν μπορεί να... Δεν είναι το ταβάνι. Ναι, αν το φτάσεις, δεν έχει κάτι άλλο. Και επειδή είναι και μικρή πίτα, είναι μικρό το κοινό, είναι πάρα πολλά είναι. Γι' αυτό και αυτές οι εμπειρίες και επαγγελματικά και προσωπικά έτσι σου ανοίγουν τα μάτια και σε κάνουν λίγο να σκεφτείς out of the box. Και θα κρατήσω τη συμβουλή της Κατερίνας Βρανά, η οποία μου είπε: Νεφέλη, νομίζω το υλικό σου είναι πολύ καλύτερο στα αγγλικά και εκεί στα ξένα που θα πας. Υπενθυμίζω ότι θα πάω στο Σικάγο να σπουδάσω. Να μην αφήσεις το στοιχείο της κωμωδίας. Και αυτό θα κάνω, αγαπημένη Κατερίνα.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Μένονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. 16 νεκροί από νέες Ισραηλινές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και ενώ εντείνονται διπλωματικές προσπάθειες ώστε να μην εκτροχιαστεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ βρίσκονται ήδη στην Ελβετία για να ηγηθούν της Αμερικανικής αντιπροσωπείας σε ένα νέο γύρο συνομιλιών με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να αναμένεται να εκπροσωπεί στην Τεχεράνη.
1: Πρέπει να γεφυρωθεί ένα χάσμα το οποίο είναι πολλών γενεών και πολλών δεκαετιών. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα χάσμα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύεται η μία πλευρά την άλλη.
2: Υπάρχει μία μάχη γοήτρου, μία μάχη συμβολισμών και υπάρχει και το σοβαρότατο πρόβλημα του Λιβάνου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτροχιάσει τις συζητήσεις.
0: Μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, οι οποίες κινούνται πλέον κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Μικρή μείωση των τιμών στα ελληνικά πρατήρια, με τους πρατηριούχους βέβαια να υποστηρίζουν πως θα υπάρξει και συνέχεια από την επόμενη εβδομάδα. Δέσμευση του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα κάνουν ό,τι χρειαστεί ώστε η μείωση να φανεί σύντομα στην Αντλία, που είναι και το ζητούμενο.
3: Σπάσαμε τη μέση τιμή Ελλάδος στο φράγμα το 2 ευρώ. Από Τρίτη θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε πτώση των τιμών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
4: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Θρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας, και ενώ έχουν ήδη εντοπίσει οι αρχές ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα πως έχει τελεστεί εγκληματική ενέργεια. Σε εξέλιξη στα δικαστήρια Ηρακλείου, η απολογία των 4 εκ των 7 συλληφθέντων για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξάρθρωσαν οι αρχές. Το κύκλωμα είχε πελατολόγιο άνω των 86.000 ατόμων και οικονομικά ωφέλη που άγγιζαν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε σοκοματικό βέρτιγκο το Πασόκ μετά την κόντρα του Χάρη Δούκα με την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία Άννα Διαμαντοπούλου άφησε σήμερα κατά του Δημάρχου Αθηναίων νέες αιχμές. Αναταράξεις και στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς από την προτροπή του στελέχους της Ελλάς Γιώργου Σιακαντάρη να αυτοδιαλυθούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
5: Θεωρώ ότι είναι παράλογη η άποψη του κ. Σιακαντάρη και δεν μας αφορά.
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόμουν εγώ μια τέτοια πρόταση.
7: Εάν ανοίξεις πόρτες και παράθυρα και αν πεις ότι με αυτόν θα συνεργαστώ αύριο, είτε από εδώ είτε από εκεί, προφανώς ο κόσμος θα πάει προς τα εκεί.
8: Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει αποτύχει και δεν είναι, μέτρα ημέρες δεν υπάρχει θέμα, δεν νομίζω ότι έχει και ελπίδα καμία ανάκαμψης.
0: Πόλεμος στους λαγοκέφαλους κηρύσουν οι ψαράδες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ξεκινά ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας για τον περιορισμό του ξενικού ψαριού, το οποίο απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα. Έχει πάρει τεράστια δημοσιότητα το θέμα λόγω και των πρόσφατων αναφορών για επιθέσεις και δαγκώματα σε λουόμενους, ακόμη και σε ακτές της Αττικής. Σχέδιο επικήρυξης των λαγοκεφάλων εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
9: Σαν ψαράδες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά οι επαγγελματίες. Καταστρέφουν τα πάντα, ό,τι βρίσκεται μπροστά τους. Καθώς το δάγκωμά τους είναι πολύ δυνατό.
10: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Ποιο είναι το πρόβλημα στους λαγοκέφαλους? Ότι όταν τον πιάσεις, δεν μπορείς απλώς να τον πάει να τον πετάξεις. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία γιατί είναι τοξικός.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επικρατώντας της Αυστραλίας με 2-0, Μαρόκος Σκωτία 1-0, Βραζιλία ΙΤ 3-0, Τουρκία Παραγουάη 0-1. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα έχουμε για σήμερα. 4 νέες αναμετρήσεις, πάντα για το Μουντιάλ, ξεχωρίζει αυτή της Ολλανδίας με τη Σουηδία στις 8 το βράδυ. πόσο για τον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να είναι φυσιολογικές για την εποχή. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα και στην άνοδο της Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Σε αυτά τα δύο σημεία, λίγη υπομονή, φίλοι οδηγοί. Το πρώτο μας θέμα τώρα και την εμπλοκή που έχουμε στη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές, αυτό αν θέλετε από μόνο του καταδεικνύει πόσες δυσκολίες υπάρχουν και πόσα εμπόδια θα πρέπει να υπερπηδήσουν οι δύο πλευρές, έτσι ώστε να θεωρήσουμε πως είναι δεδομένη η ευρύτερη εκεχηρία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι συνομιλίες που προβλέπονταν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Όμως υπάρχει διπλωματική κινητικότητα, όλα αυτά βεβαίως ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα στον Λίβανο, ένα μέτωπο το οποίο παρά την εκεχηρία δεν λέει να κλείσει. Είναι εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3 Αθηνά Παπακώστα για να μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου Αθηνά μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Τα σφοδρά πυρά στο νότο του Λιβάνου διαψεύδουν για ακόμα μία φορά τις προσδοκίες για πάυση των εχθροπραξιών, καθώς μην ξεχνάμε ότι χθες το απόγευμα υπήρξε μία συμφωνία εκεχηρίας ανάμεσα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν Σιητική Οργάνωση της Χεζμπολά και στο Ισραήλ. Όπως όλα δείχνουν και όπως πολλοί περίμεναν, ο Λίβανος εξελίσσεται στο πιο δύσκολο μέτωπο για την εφαρμογή αυτής της προκαταρκτικής συμφωνίας αποκλιμάκωσης, η οποία έχει συναυθεί ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ερήμην του Ισραήλ. Οι εχθροπραξίες όχι μόνο συνεχίζονται, γίνονται ολοένα και πιο σφοδρές, με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου να μεταδίδει ότι Ισραηλινά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολλές τοποθεσίες στο νότο και την κοιλάδα Μπεκά. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς από σήμερα το πρωί από τις Ισραηλινές επιθέσεις, παρά αυτή την υποτιθέμενη εκεχηρία, για την οποία μην ξεχνάμε ότι επενεύει και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους Ισραηλινούς, όπως μαθαίνουμε μέσω διαρροών, να ηρεμήσουν και να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους. Τώρα, η Χεζμπολά από την πλευρά της διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ισραήλ να διατηρήσει, όπως λέει, ελευθερία κινήσεων στο έδαφος του Λιβάνου, ενώ το Ισραήλ απαντά ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο η οργάνωση παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δέχθηκε περισσότερες από 50 επιθέσεις με ρουκέτες και όλμους κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι απάντησε πλήττοντας στόχους της Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο στρατός του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι με τις συνεχιζόμενες επιδρομές υπονομεύει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της χώρας. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης της στρατιωτικής ετοιμότητας και των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, και η Ουάσιγκτον σε αυτή την κατάσταση εντείνει τις διπλωματικές της κινήσεις. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε, ο χρόνος των 60 ημερών προς την επίτευξη της συμφωνίας έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα ήδη, ναι, από την περασμένη εβδομάδα.
0: Και η εικόνα που μας περιέγραψε στο Λίβανο είναι τα νεότερα που έχουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν βοηθούν καθόλου ώστε να ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες και αυτές οι κινήσεις που έχουμε και στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να έρθουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά Αθήνα.
11: Και παρόλα αυτά, μαθαίνουμε από τον ειδησιογραφικό ιστότοπο του Άξιος ότι η Αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα μεταβαίνει στην Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο Στίβ Βίτκοφ, αναμένεται να φτάσει σήμερα για τον πρώτο γύρο αυτών των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν.
0: Ο κύριος Κούσνερ είναι ήδη εκεί, είναι ήδη στην Ελβετία.
11: Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μάλιστα, βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ να μην ξεχνάμε ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να πραγματοποιήσει περιοδεία σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την επόμενη εβδομάδα και να συμμετάσχει σε μία σύνοδο με τους ομολόγους του στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, σε μία προσπάθεια έτσι τρόπον τεινά να διατηρηθεί ζωντανή η διαδικασία αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, για να συμβεί αυτό προφανώς θα πρέπει να έχουν λάβει τέλος και εχθροπραξίες στο Λίβανο. Δεν θα είναι η καλύτερη εικόνα για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να έχουμε βομβαρδισμούς περιοχών εκεί στην περιοχή του Λιβάνου και ο ίδιος θα κάνει περιοδία στην ευρύτερη περιοχή περιοχή. Προφανώς αυτό δεν θα ταιριάζει με την όλη εικόνα και το όλο αφήγημα του Αμερικανού Προέδρου. Ναι.
11: Ακριβώς ότι σε αυτή την εικόνα δεν μαθαίνουμε ότι στην Ελβετία μεταβαίνει ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας. Αντιθέτως, μαθαίνουμε ότι πρόκειται να παραμείνει στην Τεχεράνη προκειμένου να συναντηθεί με τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών. Μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν είναι
0: δεν
11: η
0: πάει
11: χώρα.
0: Οπότε, διότι κάτι τέτοιο είχαμε δει να διακινείται ως πληροφορία ότι ο κύριος Σαραχτσί θα βρεθεί στην Ελβετία.
11: Ναι, και μάθαμε πριν από λίγο ότι πρόκειται να παραμείνει στην Τεχεράνη προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών.
0: Δεν τη λες και πολύ ενθαρρυντική αυτή την εξέλιξη, το γεγονός ότι.
11: Και πικρή, ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν παραμένει βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο χώρες. Οπότε μπορεί να δούμε έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η μοχλή, ας πούμε, της διπλωματίας πρόκειται να.
0: Σίγουρα,
11: απλώς
0: για να κλείσει κάποια στιγμή αυτή η συμφωνία. Τέλος πάντων, να βεβαιωθούμε ότι έχει μπει σε ράγες, θα πρέπει να είναι κάποιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο από πλευρά Τεχεράνη.
11: Ναι,
0: δηλαδή, ο κ. Σαραχτζή είναι το ενδεδειγμένο πρόσωπο.
11: Ή, εν πάση περιπτώσει, και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος, μην ξεχνάμε, ήταν και ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν στην πρώτη προσπάθεια εν μέσω πολέμου μετά την επίτευξη της εκεχηρίας τον περασμένο Απρίλιο. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε μάθει από νωρίς ότι στην Ελβετία υπήρχε προγραμματισμένη αυτή η επίσημη τελετή υπογραφών, οι οποίες τελικά έπεσαν σε ψηφιακό περιβάλλον. Απλά θα γινόταν με έναν επίσημο τρόπο. Τελικά δεν έγινε γιατί έσκασε ο Λίβανος, κάτι το οποίο περίμεναν οι ειδικοί. Και τώρα βρισκόμαστε λίγο πολύ στο ρελαντί, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι. Τώρα, το ότι αυτή η συμφωνία έχει πάρα πολλές δυσκολίες και θα πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να δείξει κατά πόσο θα έχουμε μια οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, προκύπτει και από τα όσα δηλώνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι τις τελευταίες ώρες. Στο Αλ Τζαζίρα, για παράδειγμα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, βλέπω πως λέει ο άνθρωπος αυτός για τα στενά του Ορμούζ, κάτι το οποίο θα πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο πως θα είναι η γραμμή της Τεχεράνης στη διαπραγμάτευση, ότι το status quo εκεί έχει αλλάξει. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θέλει να έχει λόγο το Ιράν και θέλει να επιβάλλονται κάποια τέλη διέλευσης, τα οποία προφανώς στη συνέχεια θα εισραίουν στα ταμεία του Ιρανικού κράτους, των φρουρών της Επανάστασης.
11: Ναι, και δεν είναι τυχαίο το ότι συζητούσαμε όταν μάθαμε για αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ότι ουσιαστικά αυτό το μνημόνιο θίγει τις συνέπειες του πολέμου και όχι τώρα τις αιτίες. Μία από αυτές τις συνέπειες είναι τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι έχουν αφήσει για αργότερα, για αυτές τις 60 ημέρες, τα αγκάθια που πλέον έχουν ανακύψει, ναι, έχουν γεννηθεί, δημιουργηθεί μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, με την Τεχεράνη να κάνει χθες κάποιες ανακοινώσεις επίσης μέσω της Ιρανικής αρχής του στενού, της αρχής του Περσικού Κόλπου, ότι ουσιαστικά για 60 ημέρες τα πλοία θα μπορούν να ξεκινούν τις διαδρομές τους και να περνούν από τα στενά του Ορμούς χωρίς να καταβάλουν τυχόν τέλη. Ζητεί επίσης για τη διευκόλυνση όλων να υπάρχουν και κάποιες αιτήσεις 48 ώρες πριν, προκειμένου να εξεταστεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ιράν θέτει όρους χωρίς ακόμα επισήμως να τους συγκεκριμενοποιεί στη δημόσια σφαίρα, αλλά στο παρασκήνιο έχουμε καταλάβει ότι η Τεχεράνη θα προσπαθήσει να διατηρήσει προς όφελός της ένα εργαλείο το οποίο αποδείχθηκε πολύτιμο κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Μιλάμε για τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε αν στην εξίσωση θα παραμείνει και το Ομάν, για το οποίο το Ιράν ζητεί συνδιαχείριση, καθώς γεωγραφικά έχουμε.
0: Θέλει
11: να
0: έχει λόγο πάντως το Ιράν για την επόμενη μέρα των στενών του Ορμούς. Και αυτό μπήκε στην εξίσωση μετά και τον πόλεμο, τον οποίο εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί τον περασμένο Φεβρουάριο. Τώρα να κλείσουμε με τον Μπαράκ Ομπάμα, διότι το τι λέει ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, στην περίπτωση μας ο Μπαράκ Ομπάμα, έχει μεγάλη αξία και σημασία. Επί της ουσίας, παραχωρώντας συνέντευξη στο δίκτυο NBC, ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος ασκεί κριτική, μια κριτική που ακούμε να ασκεί πάρα πολλοί κόσμος για αυτή τη συμφωνία που έχει συνάψει ο κύριος Τραμπ με τους Ιρανούς, ότι δηλαδή υπήρξε όλη αυτή η αναστάτωση για τον πλανήτη με έναν πόλεμο που ξεκίνησε από το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, για να καταλήξει σε μια συμφωνία που φαίνεται πως είναι χειρότερη από αυτή που είχε συνάψει ο Μπαράκ Ομπάμα επιμερών του με τους Ιρανούς.
11: Ναι, στην πραγματικότητα αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν, και με αυτές του τις δηλώσεις στο αμερικανικό δίκτυο στο NBC, ουσιαστικά λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν με τις κινήσεις τους και τις επιλογές τους επί Τραμπ να οδηγήσουν το Ιράν σε εκείνη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν ο ίδιος ο Ομπάμα κινήσει όλες τις διαδικασίες για αυτή τη συμφωνία, η οποία, μην ξεχνάμε, θίγει το βασικότερο αγκάθι όλων, και μιλάμε για τα πυρηνικά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε εγκαταλείψει αυτή την πυρηνική συμφωνία το 2018. Η συμφωνία αυτή είχε συναθεί το 2015. Προέβλεπε ουσιαστικά, με αναλυτικό τρόπο, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα βήματα τα οποία θα ακολουθούσε η Τεχεράνη σε βάθος περισσότερων από 25 ετών, με στόχο να περιορίσει τη δυνατότητά της να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο.
0: Ναι. Μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία, τουλάχιστον αν διαβάσει κανείς τα δύο κείμενα, αυτό προκύπτει, και δίχως να γίνει και το παραμικρό να ανοίξει μύτη. Έτσι δεν είχαμε τότε πόλεμο που τώρα είχαμε, και έναν πόλεμο που κράτησε και αρκετά.
11: Και έχει κοστίσει, ναι, στην αμερικανική οικονομία πολλά, αλλά και στη δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου και στη δική μας την τσέπη το βλέπουμε, για παράδειγμα, πως έχουν μεταφερθεί όλες οι συνέπειες στην Αγγλία, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Και την ίδια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με εκλογές σε λίγους μήνες από σήμερα και βλέπει τη δημοτικότητά του να πέφτει. Δύο στους τρεις Αμερικανούς είναι δυσαρεστημένοι με τους χειρισμούς του, και την ίδια στιγμή βλέπει και Ρεπουμπλικανούς να στρέφονται εναντίον του.
0: Μάλιστα. Τα δύσκολα είναι μπροστά του για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε την άποψη διεθνολόγων, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως, ξεκινώντας με τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky. Είπε κάτι το οποίο έχει αξία να τα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φίλης, μιλώντας εδώ στους Δεκατιανούς σήμερα το πρωί στη τηλεόραση του Sky, πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, και θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.
1: Πρέπει να γεφυρωθεί ένα χάσμα το οποίο είναι πολλών γενεών και πολλών δεκαετιών. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα χάσμα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύεται η μία πλευρά την άλλη. Βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, το Ισραήλ επιχείρησε στο Νότιο Λίβανο και μάλιστα είχαμε τους θανάτους κάποιων αμάχων. Αυτό σημαίνει από τη μία πλευρά ότι η κατάσταση είναι οριακή. Από την άλλη, όμως, πρέπει να σας πω ότι καταλαβαίνω πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ήθελε, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, να μπει σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή.
0: Στην ΕΡΤ μίλησαν ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ο Μιχάλης Σαρλής, διδάκτορ γεωπολιτικής. Για να τους ακούσουμε.
2: Έχουμε μια συμφωνία την οποία δεν ήθελαν απλώς τα δύο μέρη, η Αμερική και το Ιράν, την χρειάζονταν. Από εκεί πέρα όμως και τα δύο προσπαθούν να διατηρήσουν το γόητρό τους. Υπάρχει μια μάχη γοήτρου, μια μάχη συμβολισμών, και υπάρχει και το σοβαρότατο πρόβλημα του Λιβάνου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτροχιάσει τις συζητήσεις, χωρίς όμως οι δύο άμεσα ενδιαφερόμενες πλευρές, το Ιράν και η Αμερική, να θέλουν να ξεφύγουν και να ξαναγυρίσουν σε εποχή συγκρούσεων.
12: Η κυβέρνηση Νετανιάχου θα προτιμούσε ο πόλεμος να έχει συνεχιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στον Περσικό και στο Λίβανο. Υπάρχουν τρεις χρονικοί ορίζοντες που επηρεάζουν αυτή τη συμφωνία. Ο πρώτος χρονικός ορίζοντας είναι ο άμεσος. Δηλαδή τώρα πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, πότε θα τελειώσουν. Ο δεύτερος, που είναι πιο σημαντικός, είναι η εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ. Οι εκλογές δηλαδή που έρχονται τον Οκτώβρη και δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Νετανιάχου. Οι σύμμαχοί του, οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές, Μπεν Γκβίρ και Σμότριτς, στους οποίους χθες ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, τους έτριξε στα δόντια σε σχέση με τον Λίβανο. Και οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική που επηρεάζουν το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Και επιχειρώντας να κάνει κανείς έναν πρόχειρο απολογισμό κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι σκοποί αυτού του πολέμου, όπως τους είχαν θέσει και ο κύριος Νετανιάχου και ο κύριος Τραμπ, νομίζω εύκολα θα καταλήξει στο συμπέρασμα του Γιάννη Μπαλτζόη. Ο κύριος Μπαλτζόη είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε στο Άξιον 24. Είπε πως δεν πέτυχαν κανέναν από αυτούς τους στόχους.
13: Όταν ξεκινάει ένας πόλεμος, διακηρύσσονται οι σκοποί του πολέμου. Αυτά τα οποία διακήρυξαν και οι δύο δυνάμεις, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Πρώτο είπανε ότι θα γίνει αλλαγή του καθεστώτος. Όχι μόνο δεν έγινε, μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι είναι και πιο σκληρό πυρηνικό, διότι αναλάβανε και ο Καλιμπάφ. Ναι. Το δεύτερο είναι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, γιατί οι Ιρανοί λένε αν είναι για το ουράνιο θα το κρατήσουμε και θα το αραιώσουμε εμείς. Άρα λοιπόν δεν έχει επιτευχθεί τίποτα, και γιατί δεν επιτεύχθη, διότι διαπιστώθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο.
0: Ο κύριος Νετανιάχου όμως θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, αυτό είναι πασιφανές και περιμένει κανείς να δει πόσο διατεθειμένος είναι να το πάει στα άκρα, να πάει κόντρα στον μοναδικό σύμμαχο που του έχει απομείνει και αυτός δεν είναι άλλος από τις ΗΠΑ. Ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στο Αξιόν 24 για τα περιθώρια που έχει για λιχμούς ο κύριος Νετανιάχου και γενικότερα το Ισραήλ.
14: Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς εύκολα ότι το Ισραήλ θα ρισκάρει να αποξενώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Η σχέση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών είναι το θεμέλιο, ο βασικός πυλώνας της Ισραηλινής ασφάλειας. Το Ισραήλ δεν έχει πρόβλημα να αγνοήσει την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, δεν είναι όμως εύκολο καθόλου να τα σπάσει με την Ουάσιγκτον και ιδιαίτερα με έναν πρόεδρο ο οποίος και στην πρώτη του θητεία έχει σταθεί πολύ κοντά στο Ισραήλ.
0: Τώρα, η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν προκάλεσε και μια πολύ σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κάτι το οποίο το περίμενε πολλοί κόσμος. Πλέον η τιμή του βαρελιού είναι κάτω από τα 80 δολάρια και αυτό γιατί οι αγορές προεξοφλούν πως θα υπάρξει ένα αίσιο τέλος όλη αυτή την ιστορία και πως θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και θα επανέλθει στα κανονικά της η παγκόσμια ναυσιπλοεία. Βεβαίως, η διπλωματική εμπλοκή που έχουμε τις τελευταίες ώρες και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες στη Γενέβη διατηρούν ένα υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο και αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει και σε μια έντονη μεταβλητότητα των τιμών τις επόμενες ημέρες. Μένει αυτό να το δούμε, βεβαίως πάντα έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο και στα επιτελεία των δύο χωρών, τι ακριβώς θα πράξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ο κόσμος βέβαια περιμένει να πέσουν οι τιμές. Έπεσαν λίγο τις προηγούμενες ημέρες. Να ακούσουμε πρώτα τους καταναλωτές τι λένε και τι προσδοκούν.
15: Το ότι έπεσε λίγο δεν λέει κάτι, πάλι ακριβή είναι.
16: Θα πέσουν, λένε.
15: Το λένε. Το πότε θα γίνει όμως είναι το θέμα. Ανεβαίνει γρήγορα, πέφτει αργά.
17: Δεν είναι τιμές ακόμα αυτές ούτε για επαγγελματίες, ούτε για ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο, για οποιοδήποτε άλλη χρήση.
18: Το γέμισμα, γιατί το φέρνω στο αυτό, ήταν γύρω στα 70.
16: Όταν είχαν αυξηθεί οι τιμές, πόσο ήτανε?
18: Απέφευγα να γεμίζω.
16: Και τώρα?
18: Έφτασε το 80.
19: Έπρεπε να είναι το μισό τουλάχιστον. Το μισό.
20: Στη Βουλγαρία, η κατοστάρα που φαίνεται είχε ένα 86, είναι σίγουρα πάρα πολύ πιο φθηνές από εδώ.
21: Από τη μεριά της κυβέρνησης, να ρίξει λίγο το φόρο τον οποίο παίρνει.
0: Μάλιστα, πάντως είμαστε τουλάχιστον στα αστικά κέντρα λίγο πάνω από το 1,90 σε ό,τι έχει να κάνει με την αμόλυβδη, στο 1,70 το πετρέλαιο κίνησης. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε στο Μέγκα και ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, στο Άξιον 24, να ακούσουμε τις εκτιμήσεις τους για το που θα κυμανθούν οι τιμές και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης τις επόμενες ημέρες.
3: Σπάσαμε τη μέση τιμή Ελλάδος το φράγμα το 2 ευρώ. Φυσικά στα μεγάλα αστικά κέντρα κινούμαστε χαμηλότερα, 1,92-1,93. Και το πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μεγάλη αποκλιμάκωση, έπεσε κάτω από το 1,70. Από τρίτη θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε πτώση των τιμών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
22: Στο κατώτερο επίπεδο της τιμής θα φτάσουμε περίπου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
16: Στα
22: 80 δολάρια περίπου, η τιμή στην Ελλάδα είναι κοντά στο 1,90 και περίπου στο 1,65 το πετρέλαιο. Για να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση πρέπει να πέσει άλλα 10 δολάρια το βαρέλι. Για να δούμε τις τιμές κάτω από 1,80.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες παραχώρησε συνέντευξη τύπου μετά και το τέλος της Συνόδου Κορυφής στην οποία και συμμετείχε και στην οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας. Αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα θέματα, αναφέρθηκε και στις τιμές στα καύσιμα, δεσμεύτηκε πως οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι ήδη σε πλήρη ετοιμότητα έτσι ώστε να διασφαλιστεί αυτό το οποίο είναι και το ζητούμενο, αν θέλετε, για τους καταναλωτές, για τους πολίτες, να φτάσει μέχρι και την τσέπη τους η μείωση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι είπε για αυτό το θέμα στους δημοσιογράφους.
4: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης, έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
23: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
24: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
25: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
26: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
27: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
28: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
29: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
30: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
31: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
32: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
33: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
34: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
35: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
34: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
35: Για πότε είναι αυτά?
34: Για σήμερα.
35: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
1: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στο προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, να δούμε πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για αυτή την σοβαρή, όπως εξελίσσεται, υπόθεση εξαφάνισης μιας 45χρονης στην περιοχή των Χανίων. Με τις αρχές να μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία εγκληματική ενέργεια. Χάρης Λεοντάκης με το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου. Η δήλωση εξαφάνισης της έγινε 7 μέρες μετά από τον αδερφό της, ο οποίος το διάστημα που τουλάχιστον υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν η τελευταία φορά που την είχαν δει, ήταν στο νοσοκομείο, αποδεδειγμένο αυτό. Έκτοτε ξεκίνησαν οι έρευνες των αρχών. Οι έρευνες στράφηκαν κυρίως σε άτομα με τα οποία έρχονταν σε επαφή η 45χρονη. Ο αδερφός, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων, ένας εργάτης που έχει ενημερώσει τις αρχές για το πότε την είδε τελευταία φορά, αλλά και ο 43χρονος νικάρης της. Ο 43χρονος ήταν αυτός που μετά από αλλεπάλληλες καταθέσεις άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις. Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του η αστυνομική, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν κοιλίδες βιολογικού υλικού και κατασχέθηκε και μία σφουγγαρίθρα, γιατί το σπίτι ήταν πολύ καλά καθαρισμένο και επιμελώς καθαρισμένο. Οπότε κατέσχεσαν η αστυνομική τη σφουγγαρίθρα μήπως και υπάρχει βιολογικό υλικό και εκεί. Έκτοτε, μετά τη δεύτερη κατάθεση που έδωσε ο 43χρονος, ο οποίος καταγείται από τη Βόρεια Μακεδονία και νοικιάζει το σπίτι της 45χρονης τα τελευταία 4 χρόνια, για περίπου 24 ώρες εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν εχθές, να τον συλλάβουν για την καλλιέργεια ειδικής κάναβης σε ένα χώρο δίπλα από ένα χωράφι που εκμεταλλευόταν ο ίδιος. Βρέθηκαν 13 δεντρίλια ειδικής κάναβης που σύμφωνα με τους αστυνομικούς ο ίδιος καλλιεργούσε, και για αυτή την κατηγορία της καλλιέργειας δεντριλίων ειδικής κάναβης σε βαθμό κακουργήματος ήρθε πριν από λίγο εδώ στην εισαγγελία Χανίων, που του άσκησε την ποινική δίωξη, ναι, και πήρε προθεσμία για την κατηγορία των ναρκωτικών να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.
0: Ναι.
14: Μέχρι τότε προφανώς κρατείται, και μέχρι τότε είναι λογικό να έχουν βγει πλήρως τα αποτελέσματα από τα ευρήματα των αστυνομικών, γιατί
0: είχαν βρει ίχνη αίματος, DNA φαντάζομαι έχουν συγκεντρώσει από το σπίτι της αγνοούμενης, ναι.
14: Κυλίδες βιολογικού υλικού, και γι' αυτό έχουν πάρει και δείγματα DNA από την μητέρα της 45χρονης και τον αδελφό της, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση. Οι πληροφορίες λένε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ταυτοποίηση, όμως περιμένουν την πλήρη έκθεση και τα πλήρη αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται ή απόψε το βράδυ ή αύριο, έτσι ώστε να δεθεί περισσότερο η υπόθεση.
0: Μάλιστα.
14: Μέχρι τότε βέβαια ο 43χρονος θα είναι κρατούμενος, θα κρατείται για την υπόθεση των ναρκωτικών.
0: Πάντως είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο έχουν κυκλώσει αρχές, Χάρη, έτσι.
14: Ο οποίος όμως αρνείται κατηγορηματικά,
0: ναι, ναι, ναι,
14: και δεν δίνει κανένα στοιχείο για την υπόθεση, δεν μιλάει καν για την συγκεκριμένη υπόθεση αξιωματική της ασφάλειας των περιγράφων, ναι, ως ένα πολύ σκληρό άτομο.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μην χρειαστεί να μιλήσει, αν μιλήσουν τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουν με μεθοδικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι αρχές εκεί στην Κρήτη.
14: Πάντως, οι έρευνες που έχουν κάνει οι αστυνομικοί σε διάφορα σημεία κοντά στο σπίτι του, αλλά και σε χώρο που εκμεταλλευόταν ο ίδιος, έκαναν έρευνες για να μήπως και καταφέρουν να εντοπίσουν τη σωρό της 45χρονης. Ό,τι έρευνα και αν έχει γίνει, δεν έχει.
0: Έχει πέσει το κενό. Ναι, μάλιστα. Τώρα, Χάρη, να σταθούμε και σε ένα θέμα το οποίο εσύ το παρακολουθείς από κοντά τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι σε αυτές τις αντιδράσεις που έχουμε για μια προσωρινή δομή μεταναστών που σκοπεύει να φτιάξει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχει επιλέξει έναν χώρο σε κάποιες πρώην αποθήκες στους αθανάτους, έναν μικρό ημιωρινό οικισμό στο Ηράκλειο της Κρήτης.
14: 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου.
0: Ναι.
14: Είναι 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου, είναι στον κάθετο οδικό άξονα που οδηγεί προς τη Μέσαρα. Τι έχει γίνει, είναι γνωστό ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή αποτελεί κύρια πύλη εισόδου μεταναστών. Η συμφωνία που έχει υπάρξει μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και Υπουργείου είναι στην Κρήτη να δημιουργηθούν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και όχι μόνιμης φιλοξενίας, όχι κλειστές δομές κράτησης. Η μία δομή έχει δημιουργηθεί στην Αγία Χανίων, σε χώρο που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια. Η δεύτερη δομή, λόγω του ότι ειδικά φέτος ο μεγάλος όγκος μεταναστών που έχει φτάσει στην Κρήτη, το 60% από τους 8.000 έχουν μπει από τα νότια παραλία του Ηρακλείου. Αυτό γίνονταν και πέρυσι. Το Υπουργείο θεωρεί ότι η δομή πρέπει να φτιαχτεί στο Ηράκλειο. Οι χώροι που είχαν αρχικά επιλεγεί, μάλλον όποιος χώρος και να επιλέχθηκε ή να υπήρχε πρόθεση του Υπουργείου αποθήκης της Ένωσης Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ένα κτίριο της περιφέρειας Κρήτης όπου στεγαζόταν το κταίο της περιφέρειας, της διεύθυνσης μεταφορών, υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις και αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων Ηρακλείου και Χερσονήσου αντίστοιχα, και αυτή η χώρη να βάγισε όποια προσπάθεια. Τώρα το Υπουργείο ενημέρωσε ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι να πάει να δημιουργηθεί η δομή στις συγκεκριμένες παλιές αποθήκες ελαιολάδου ενός ιδιώτη. Οι κάτοικοι εκεί στους αθανάτους και στις γύρω περιοχές, είναι τα Σταυράκια, οι Δαφνές χωριά του Δήμου Ηρακλείου, αντιδρούν. Σήμερα το πρωί υπήρξε μια σύσκεψη στο Δήμο Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Δημάρχου, με τη συμμετοχή των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των κατοίκων, όπου ουσιαστικά ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είναι απόφαση του Υπουργείου ότι το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν, θεωρούν ότι η δομή, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δίπλα ακριβώς σπίτια, είναι στα 150 μέτρα, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι περιφραγμένος, θεωρούν ότι θα υποβαθμίσει τις περιουσίες τους, δεν θέλουν τη δομή. Και εκτός των της κινητοποίησης που έχουν γίνει τρεις συνεχόμενες μέρες, εχθές, προχθές και την Τετάρτη, έχουμε απόψε το βράδυ στο Ηράκλειο
0: νέα συγκέντρωση, νέα κινητοποίηση.
14: Σωστά.
0: Μάλιστα.
14: Μια κινητοποίηση από ενεργούς πολίτες.
0: Μάλιστα.
14: Και οι οποίοι δεν θέλουν, όπως λένε στα μηνύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν θέλουν μετανάστες στην Κρήτη, δεν θέλουν δομές, δεν θέλουν γίνει, όπως λένε, η Κρήτη ξενοδοχείο μεταναστών.
0: Οπότε ο χώρος των κινητοποίησεων δεν κλείνει, τώρα φαίνεται πως έχει ξεκινήσει. Και
14: ακριβώς.
0: Ναι.
14: Και την ίδια ώρα θα υπάρχει και αντισυγκέντρωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη, για αυτά τα δύο θέματα. Στον Γιώργο Πρωτοψάλτη για τη συνέχεια θα μας ενημερώσει για τις απολογίες 4 εκ των 7 συλληφθέντων που εμπλέκονται σε αυτό το μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξάρθρωσαν οι αρχές και πάλι στην Κρήτη. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στα δικαστήρια Ηρακλείου, λοιπόν, βρίσκονται οι 4 κατηγορούμενοι στο γραφείο του ανακριτή εδώ και λίγες ώρες, και τρέχει αυτή η διαδικασία, η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια, γιατί υπάρχει και η εκκρεμότητα με 3 ακόμα που έχουν λάβει μεγαλύτερη προθεσμία και θα βρεθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή, και πρόκειται και για 3 κομβικά πρόσωπα, πατέρας και οι 2 γη του, σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα που μιλάμε για κέρδος από παράνομες συνδρομές που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. περισσότερους από 86.000 πελάτες. Είναι ενδεικτικό και από κάποιες διαλόγους που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κάποιες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τον κοριό του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, όπου γινόταν, όπου είχε αναλάβει αυτή την έρευνα για την υπόθεση, ότι σε μία μόνο περίπτωση φέρεται να ετοιμάζονται να πουλήσουν αυτές τις συνδρομές παράνομης τηλεόρασης σε έναν υποψήφιο πελάτη για 57 συνδρομές, κάνει λόγο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί χρηματικά ποσά μιλάμε για μία παράνομη δραστηριότητα που τοποθετείται από το 2017 μέχρι και σήμερα. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 7 συλληφθέντες. Αναμένεται να δούμε το τι έχουν να πούν, όμως εκτιμούν οι αρχές ότι πέρα από αυτά τα 7 άτομα ενδεχομένως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο δίκτυο το οποίο απλώνεται. Αξίζει απλά να αναφέρουμε ότι η αυτό τηλεόραση έφτανε σε, ναι, 22 χώρες.
0: Ναι, 22 χώρες. Μάλιστα. Ναι. Και από το πελατολόγιο του κυκλώματος προκύπτει αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, 86.000 πελάτες, μεγάλους αριθμούς.
3: Ακριβώς, και αρκετοί, εκατοντάδες, τουλάχιστον 500 είχε διαπιστωθεί σε μια πρώτη εικόνα που είχαν από τις έρευνες. Λειτουργούσαν και ως μεταπολιτές, δηλαδή οι ίδιοι προωθούσαν αυτήν την παράνομη τηλεόραση και σε άλλα άτομα, και μιλάμε για μια δικογραφία όπου βέβαια περιλαμβάνει δεκάδες άτομα, περισσότερα από 70.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περνούμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Έχουμε φουρτούνες, κυρίες και κύριοι, και στο ΠΑΣΟΚ φουρτούνες και στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εδώ μαζί μας η Δέσποινα Βλεπάκη για να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, Δέσποινα, με αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
4: Με σκέφτησε με τις φουρτούνες, βλέπω.
0: Ναι, τι να κάνω.
4: Κοίταξε να δεις. Αυτό το οποίο υπάρχει η εκτίμηση ότι υπάρχει μια επιχείρηση να πέσουν οι τόνοι, ναι, για αυτή την κόντρα. Mm-hmm. Με δεδομένο μάλιστα ότι υπήρξε και έντονη, θα σου έλεγα, ενόχληση από τα κεντρικά, από τη Χαϊλά του Τυρκούπη, και για τους δύο κορυφαίους του ΠΑΣΟΚ που μπήκαν στη διαδικασία να διαπληκτιστούν δημοσίως, ναι, από τα τηλεοπτικά πάνελ αλλά και τα social media.
0: Ναι, δημοσίως δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση για αυτό το θέμα, αυτό το ισοκομματικό ζήτημα που έχει ανακύψει ο πρόεδρος του κόμματος.
4: Όχι, δεν έχει κάνει. Έτσι, έλειπε και, ναι, στις Βρυξέλλες για το πέσω πρόεδρος του κόμματος, mm-hmm, και εκεί έμαθε τα μπαντάτα για, ναι, το τι συμβαίνει στην Ελλάδα πίσω ανάμεσα σε, mm-hmm, δύο κορυφαία στελέχη του. Καταλαβαίνω ότι τα μηνύματα εστάλησαν και ελήφθησαν όμως. Και η κυρία Διαμαντοπούλου επέμεινε βεβαίως στη θέση που έχει για τις συνεργασίες, ότι όταν ανοίγεις το θέμα των συνεργασιών είναι σαν να ανοίγεις την κερκόπορτα έτσι ώστε να σου φύγουν οι ψηφοφόροι δεξιά και αριστερά. Ωστόσο, ήταν πολύ πιο ήπια η χθεσινο βραδινή της τοποθέτηση. Ναι. Νέο επεισόδιο από το Χάρη Δούκα για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουμε. Έτσι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή η...
0: Ότι θα σβήσει το θέμα από μόνο του.
4: Κοίταξε να δεις. Ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημοσιεύματα. Που αναφέρουν ότι είναι πιθανόν, δεν τα υιοθετούμε αυτά, απλώς τα αναφέρουμε επειδή υπάρχουν στην
0: δημοσιοσφαίρα. Πριν πάμε στα δημοσιεύματα, να τα πάρουμε με τη σειρά, να ακούσουμε πρώτα την Άννα Διαμαντοπούλου, τι είπε στο Μέγκα σε νεότερη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει. Άφησε κάποιες εγμές, αλλά όντως ήταν πιο χαμηλή η τόνη, όπως θα ακούσετε, στο απόσπασμα το οποίο έχουμε επιλέξει.
5: Την απόφαση του συνεδρίου την θεωρώ υπαρξιακή. Δηλαδή θεωρώ ότι εάν ανοίξεις πόρτες και παράθυρα και αν πεις ότι με αυτόν θα συνεργαστώ αύριο, είτε είναι από εδώ είτε είναι από εκεί, προφανώς ο κόσμος θα πάει προς τα εκεί. Και ουσιαστικά ανοίγεις το πεδίο για να φύγουν οι δικοί σου ψηφοφόροι.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε στο Mega News η Άννα Διαμαντοπούλου. Τώρα, τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρθηκε είναι δημοσιεύματα τα οποία εμφανίζουν τον Χάρη Δούκα έτοιμο να πάρει τις βαλίτσες του, να εγκαταλείψει τη Χαριλάου Τρικούπη και να οδεύσει προς την Οδό Αμαλίας, προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
4: Ναι, αναφέρουν ότι υπάρχει ένα σενάριο για πιθανή προετοιμασία ηρωικής εξόδου από την πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι κάτι βεβαίως που διαψεύδεται από στενοσυνεργάτες, ναι, του Χάρη Δούκα. Κυκλοφορεί όμως αυτό το σενάριο και το έχουμε δει γραμμένο από συναδέλφους μας. Ερωτήθηκε σχετικά εδώ στο Sky 100,3 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, ποια είναι η θέση του σε σχέση με αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Για να ακούσουμε τι είπε.
6: Αφήνω τώρα να τα πιστέψω. Μου φαίνεται παράλογο ότι ο κ. Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με

0: Να βάλουμε στην συζήτηση πριν κλείσουμε, Δέσποινα, και αυτή την προτροπή του κυρίου Σιακαντάρη. Έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη. Ο κύριος Σιακαντάρης είπε, μιλώντας στο ΟΑΝ, πως καλό θα ήταν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν, θεωρώντας ο ίδιος προφανώς ότι έχουν ολοκληρώσει τον ιστορικό τους κύκλο. Και φαντάζομαι το επόμενο βήμα θα ήταν να πάνε όλοι να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο άνθρωπος που έγραψε το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα. Είναι στέλεχος της Ελλάς. Τώρα...
0: ήταν και στο ΠΑΣΟΚ όμως και ξέρεις που καλή εντύπωση σε πολύ κόσμο, πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ τώρα ζητά από το ΠΑΣΟΚ να αυτοδιαλυθεί. Το ΠΑΣΟΚ ένα ιστορικό κόμμα.
1: Καλά, και το ΠΑΣΟΚ, έχουμε την πρώτη αντίδραση από τον Παύλο Χριστίδη,
0: ναι.
1: Είναι παράλογη και εντελώς άστοχη η δήλωση αυτή, και μάλιστα προκάλεσε ο κύριος Χριστίδης τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει γι' αυτό, διότι εδώ πέρα υπάρχει στην ατμόσφαιρα ένα ερώτημα, αν αυτές είναι προσωπικές απόψεις και τοποθετήσεις του κύριου Σιακαντάρη ή αν είναι αυτή η στρατηγική του κόμματος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, και μάλιστα υπάρχει και ένας στέλεχος της Ελλάς,
0: ο Μαυρουδής,
1: ο οποίος διαφώνησε
0: ανοιχτά
1: με αυτό το θέμα.
0: Εδώ στον ΣΚΑΙ έκανε τη σχετική δήλωση.
1: Λέγοντας ότι δεν πρέπει το κόμμα Ελλάς να παρεμβαίνει στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Και υπήρξε έντονη η ενόχληση ασφαλώς και από τον Παύλο Πολάκη, διότι είπαμε πολύ τα πασοκικά, αφήσαμε όμως απ' έξω από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί υπάρχει έντονη αναταραχή. Το καταλαβαίνει αυτό κανείς. Έχουν περάσει λίγες μέρες από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν έχει υπάρξει κάποια τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Νομίζω υπήρξε όμως από τον κύριο Πολάκη με μια ανάρτηση κατά του κυρίου Σιακαντάρη, τα όσα είπε περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, από Σιμητά άνθρωπος, είπε, έγινες και εκείνης ο ραστιμητής της ειδικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίς εσύ τόσο σύσον. Αυτή ήταν η πρώτη πολύ έντονη αντίδραση του
0: κύριου Πολάκη. Έχουν βγάλει όλα τα μαχαίρια από τα θηκάρια.
1: Ο κύριος Σιακαντάρης, να θυμίσουμε ότι την πρώτη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής, όταν του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία, όταν τοποθετήθηκε ο κύριος Φάμελος και είπε ουσιαστικά ότι πρέπει να είναι υποστηρικτικός ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, κάτι που αφήνει πολλές ερμηνείες, ενδεχομένως να μην κατέβει με δικό του ψηφοδέλτιο, είχε κάνει μια ανάρτηση που ο κύριος Σιακαντάρης, που και τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις, και μάλιστα την κατέβασε, διότι χειροκρότησε τη στάση Σωκράτη Φάμελος, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά σε όλους γύρω-γύρω και στην Κουμουντούρου.
0: Ζαλιστήκαμε με αυτά και με αυτά, με τα όσα συμβαίνουν στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Θα τα παρακολουθούμε όμως, έχουν πολιτικό ενδιαφέρον μεγάλο. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για όλο το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Σιακαντάρη, την επίμαχη τοποθέτησή του στον τηλεοπτικό σταθμό One.
2: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
0: Ο Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, απατώντας τον κύριο Σιακαντάρη σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ στη Φήμη Αυραγάνη.
3: Θεωρώ ότι είναι παράλογη η άποψη του κ. Σιακαντάρη και δεν μας αφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ιστορικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει
4: είναι
3: την πορεία του, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι θεσμικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει παρόν και έχει και πάρα πολύ μέλλον. Και θεωρώ την πρόταση του κ. Σιακαντάρη και παράλογη και εντελώς άστοχη, και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κ. Τσίπρας.
0: Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός διαφωνεί ανοιχτά με την πρόταση του κυρίου Σιακαντάρη. Τον ακούμε, μίλησε στο Άξιον 24.
5: Δεν πάμε αντιπαραθετικά και ανταγωνιστικά προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέμε ότι εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια που κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο, μέχρι και για κοινό ψηφοδέλτιο είχαμε πει με τις προοδευτικές δυνάμεις, για συγκλήσεις. Η απόφαση μέσα λέει επίσης ότι συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς τη δουλειά μας μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή ως κόμμα, με τις προτάσεις, με τις θέσεις, με την εμπειρία μας.
0: Και ο Χρήστος Μαυρουδής είναι στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πήρε σαφέστατες αποστάσεις, διαφώνησε ανοιχτά με την προτροπή του κυρίου Σιακαντάρη προς το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν. Ακούστε τι είπε στη Φήμη Αυραγάνη.
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Σαφώς μπορούμε να ασκούμε κριτική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόμουν εγώ μια τέτοια πρόταση.
1: Άρα κακώς το είπε ο κ. Σιακαντάρης, λέτε.
6: Ο ίδιος μπορεί να υπεραμεινθεί ενδεχομένως των απόψεών του. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο κάτι τέτοιο.
0: Τώρα ελάτε να δούμε ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες, είναι η αλήθεια. Αναφέρομαι στους λαχοκέφαλους, για τους οποίους μάλιστα

0: υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία θα τρέξει από σήμερα από τους ψαράδες της χώρας. Ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας με ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να περιορίσουν αυτό το ψάρι, το οποίο και απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά και έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετά περιστατικά που έχουν να κάνουν με επιθέσεις και δαγκώματα λουόμενων σε ρηχά νερά. Έχει φτάσει ο λαγοκέφαλος μέχρι και τις ακτές της Αττικής. Αναμένουμε να λάβει η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία. Υπάρχουν επικρίσεις πως σαν να έχει καθυστερήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων. Πάμε να ακούσουμε τι λένε καταρχάς οι ψαράδες. Ο κύριος Γιώργος Καζούλης είναι ψαράς, μίλησε για αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει και για τους επαγγελματίες ψαράδες, έτσι, τους αλείς, μιλώντας στην ΕΡΤ.
1: Σαν ψαράδες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά οι επαγγελματίες. Είναι σίγουρα πολύ διωγγωμένο το ζήτημα και καταστρέφουν τον εξοπλισμό τους, όπως είναι τα δίχτυα, τα παραγάδια. Καταστρέφουν τα πάντα, ό,τι βρίσκεται μπροστά τους, καθώς το δάγκωμά τους είναι πολύ δυνατό.
0: Υπάρχει μια δυσκολία στο να αντιμετωπιστεί με μια ολιστική προσέγγιση, αν θέλετε, το θέμα του λαγοκέφαλου, και αυτό γιατί πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία λόγω της τοξικότητας που συνοδεύει το συγκεκριμένο ψάρι. Θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικούς θαλάμους και γενικότερα μια μεταφορά και μια διαδικασία που δεν είναι καθόλου εύκολη. Θα πρέπει όμως να ακολουθηθεί πιστά όταν θα παρουσιάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το σχετικό σχέδιο. Σε αυτή τη διαδικασία αναφέρθηκε ο κύριος Γεράσιμος Κονδυλάτος, ο οποίος είναι ηχθυολόγος, σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στη Χριστίνα Βίδου.
2: Εφόσον επικηρυχθεί, δηλαδή εφόσον επιδοτηθεί η στοχευμένη αλία του λαγοκέφαλου, όπως περιμένουμε από μήνα σε μήνα, μπορώ να πω, θα μπορεί να εκπορτωθεί, αλλά θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικούς ψυχικούς θαλάμους και αλλά και η μεταφορά του να γίνεται ανάλογα. Ο αλίας θα κάνει μια στοχευμένη αλία ενδεχομένως, αν θέλει να πιάσει δηλαδή περισσότερα κιλά από όσα θα έπιανε σε ένα κανονικό ψάρεμα. Θα τα εκπορτώσει, θα ζυγιστεί η ποσότητα που έπιασε, θα καταγραφεί σε επίσημο βιβλίο και θα παραδοθεί για κάψη.
0: Και ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή του σχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το λαγοκέφαλο, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, γενικός γραμματέας του Υπουργείου, μίλησε στην ΕΡΤ.
3: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Ποιο είναι το πρόβλημα στους λαγοκέφαλους? Ότι όταν τον πιάσεις, δεν μπορείς απλώς να τον πάει να τον πετάξεις. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία, είναι γιατί είναι τοξικός. Να. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μενού πιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψάρι, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή. Πιστεύω ότι θα το υλοποιήσουμε μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θα αναμένετε ανακοινώσεις από τον Υπουργό.
0: Πάμε στη Βόνη, πάμε να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Τρία ανοιχτά μέτωπα άφησε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο πόλεμος στο Ιράν ήταν περιττός, δηλώνει ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Στην Ελβετία οι διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ αναμένουν τους Ιρανούς. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Με πολλές εκκρεμότητες ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της επόμενης επταετίας, η σχέση με τη Μόσχα και το μεταναστευτικό συνεχίζουν να διχάζουν και η συζήτησή τους μετατίθεται πλέον για την ατζέντα της επόμενης προεδρίας, αυτή της Ιρλανδίας, στην οποία και θα παραδώσει τη σκυτάλη στο τέλος Ιουνίου η Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικά για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού, οι προσεγγίσεις αποκλίνουν σημαντικά, με την Ελλάδα και τη Γερμανία να βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Τώρα, ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, σε συνέντευξή του στη γερμανική τηλεόραση και σε ασυνήθιστα σαφείς τόνους, χαρακτήρισε περιττό τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν από την αρχή είχε κυριαρχήσει η λογική. Ο Στάινμαϊερ επέκρινε επίσης επίσης την απόφαση της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ να καταγγείλει τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά του Ιράν, στην επεξεργασία της οποίας είχε συμμετάσχει τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ο ίδιος.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
8: Μπράβο!
9: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
12: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
14: Για το σπίτι του μέλλοντος.
15: Για τον αγρότη του σήμερα.
14: Για τον εργολάβο του τώρα.
15: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
14: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
15: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
14: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
15: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
14: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
15: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
20: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
19: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
20: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
18: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ένα πάτη κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 745 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ειδικών εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
15: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
15: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
15: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
17: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
16: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
17: Η Μερούλα.
16: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
18: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
19: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ παρασχέθηκε προστασία και αρρωγή σε τρεις αλλοδαπές γυναίκες. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία αλλοδαπής γυναίκας, θύματος του κυκλώματος, η οποία κάλεσε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112, ενώ βρισκόταν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Αθήνας. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης μετέβησαν στο σημείο, την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καλλιθέας, όπου προέκυψαν ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων. Όπως διαπιστώθηκε, η ίδια εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούνταν και στη διακίνηση ναρκωτικών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
13: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
14: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Παρέα εδώ στο Sky 100,3. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι άντρες είμαστε λιγότερο συνεπείς με τις προληπτικές εξετάσεις μας και παρότι στερεοτυπικά και παραδοσιακά ο άντρας θεωρείται η κολόνα ή ο προστάτης του σπιτιού, στην περίπτωση της υγείας του προστάτη, που πραγματικά μόνο προστάτης δεν μπορεί να αποδειχθεί, καθώς ο προστάτης είναι η γυναίκα του ή η σύντροφός του. Το λέω αυτό γιατί πολλοί άντρες φτάνουν στο γιατρό ή ξεκινούν να κάνουν το βασικό έλεγχο για τον προστάτη αδένα μετά από την παρότρινση των συντρόφων τους. Ο προστάτης αδένας είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους άντρες, αλλά δυστυχώς τους περισσότερους μόνο όταν εμφανιστούν συμπτώματα. Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας, το μέγεθος περίπου ενός κάστανου, που βρίσκεται μπροστά από την κίστη κάθε άνδρα. Το έργο του είναι να συντηρεί ζωντανά και υγιή τα σπερματοζωάρια με ουσίες που παράγει στο προστατικό υγρό. Είναι εντυπωσιακό ότι στα νεαρά αγόρια ο προστάτης έχει βάρος μόλις λίγα γραμμάρια, ενώ στη συνέχεια, λόγω της τεστοστερόνης, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 γραμμάρια. Το βάρος του παραμένει σταθερό για 20 έως 30 χρόνια, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο αδένας αυξάνεται ξανά σε μέγεθος μετά τα 45. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους τους άνδρες, αλλά σε αρκετούς, καθώς στατιστικά έχει παρατηρηθεί ότι διογκωμένο προστάτη έχουν οι μισοί άνδρες άνω των 60 και περίπου 8 στους 10 άνω των 80. Η υπερπλασία του προστάτη συνοδεύεται από τη λέξη καλοήθης και είναι ένα λάθος να συγχαίεται με τον καρκίνο. Όμως γιατί αυξάνεται αυτός ο αδένας με τα χρόνια? Πρώτος και κυριότερος λόγος είναι η ηλικία αυτή καθ' αυτή και τα ανδρογόνα που παράγονται από τους όρχες. Η υπερπλασία δεν επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή ενός άνδρα, ούτε μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο, ο οποίος δεν αποκλείεται να συνυπάρχει όμως με την υπερπλασία του προστάτη. Οι περισσότεροι άνδρες αρχίζουν να θορυβούνται για αυτή την καλοήθη κατάσταση όταν παρατηρούν αλλαγές στον τρόπο που ουρούν. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς ο προστάτης, όταν μεγαλώνει, πιέζει την ουρήθρα, με αποτέλεσμα να είναι όλο και πιο δύσκολο να περάσουν μέσα από αυτή τα ούρα. Οι αλλαγές που παρατηρούν συνήθως οι άνδρες στην ούρηση έχουν να κάνουν με τη δυσκολία και καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης, με αργή ροή των ούρων, με ούρηση η οποία διακόπτεται και την αίσθηση που έχουν πολλοί άνδρες ότι δεν αδειάζει η κίστη. Όλα αυτά οδηγούν πολλές φορές τον άνδρα που έχει υπερπλασία του προστάτη να ουρεί συχνά. Η κατάσταση αυτή συνήθως τον ξυπνά στον ύπνο του για να πάει στην τουαλέτα, ενώ την ημέρα μπορεί να ουρήσει μέχρι και 10 φορές. Ορισμένες φορές τα συμπτώματα μπορεί να συγχέονται με αυτά της ουρολίμωξης, όπως τσούξιμο κατά την ούρηση ή πόνος χαμηλά στην κοιλιά. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι τρεις κύριες παθήσεις του προστάτη είναι η προστατίτιδα και ό,τι είναι σε ίτιδα, όπως καλά γνωρίζετε, υποδηλώνει φλεγμονή, η καλοήθης υπερπλασία, για την οποία σας μιλώ τόση ώρα, αλλά και ο καρκίνος. Και στην περίπτωση του προστάτη, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση από ουρολόγο είναι καθοριστική σημασία για την υγεία ενός άνδρα. Όμως, συνήθως οι περισσότεροι από εμάς τους άνδρες έχουμε την τάση να δικαιολογούμε τα ενοχλήματά μας λέγοντας ότι φταίει η ηλικία, με αποτέλεσμα να παραβλέπουμε την αξιολόγηση αυτών των συμπτωμάτων. Οι παθήσεις του προστάτη ενδεχομένως να έχουν σε κάποιο βαθμό κάποια κληρονομική επιβάρυνση, με κυρίαρχη αυτή που αφορά τον καρκίνο. Όμως, αξίζει να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς οι άνδρες. Από τον τρόπο ζωής έως και τον περιορισμό του στρες. Τίποτα δεν είναι αμεληταίο για την υγεία του προστάτη αδένα. Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση και το να κρατά ένας άνδρας υγιές βάρος για πολλά χρόνια μπορούν να συμβάλλουν θετικά και να βελτιώσουν την υγεία του προστάτη. Οι διατροφικές οδηγίες καλούν τους άνδρες να μειώσουν τα ζωικά λιπαρά, το πολύ κόκκινο κρέας και τα πλήρη γαλακτοκομικά και να ενισχύσουν τη διατροφή τους με λυκοπένιο, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό που συναντάται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στη μαγειρεμένη κυρίως ντομάτα, αλλά και σε φρούτα όπως το καρπούζι και το grapefruit. Επίσης έχει φανεί ότι τα καλά λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί και τα λιπαρά ψάρια, καθώς και το πράσινο τσάι και το ρόδι, λειτουργούν προστατευτικά στην καλή υγεία του προστάτη. Η παχυσαρκία αντιθέτως επιβαρύνει την υγεία του προστάτη, ενώ η αερόβια άσκηση, ακόμη και το περπάτημα, την ενισχύουν. Επίσης, καθημερινές συνήθειες, όπως η καλή ενυδάτωση, η αποφυγή του αλκοόλ και της καφεΐνης, αλλά και η διακοπή του καπνίσματος, βοηθούν σημαντικά το οροποιητικό σύστημα κάθε άνδρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι η χειρουργός ορολόγος, η κυρία Ματίνα Βλάχου. Καλησπέρα, κυρία Βλάχου.
15: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
14: Είπα αρκετά πράγματα για εμάς τους άνδρες.
15: Είναι περιττό να σας συγχαρώ για την εξαιρετική προσέγγιση που κάνατε στο θέμα, αλλά θα μου επιτρέψετε, γιατί δεν είναι περιττό, να σας ευχαριστήσω που με βάζετε μέσα σε αυτό.
14: Ναι, και είστε μια γυναίκα μέσα σε αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι ο προστάτης τελικά του προστάτη των ανδρών είναι η γυναίκα τους ή η σύντροφός τους ή ακόμα και μια ουρολόγος γυναίκα.
15: Πράγματι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πολύ σωστή η διαπίστωσή σας.
14: Το βλέπετε, φαντάζομαι, στην καθημέρα πράξη αυτό. Γι' αυτό το λέτε
15: εσείς. Ακριβώς. Οι άντρες παροτρύνονται σε ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό από τις συντρόφους τους, ώστε να προβούν στον σωτήριο προληπτικό έλεγχο.
14: Λέτε σωτήριο, και θέλω να σας ξεκινήσω από αυτό και να σας ρωτήσω αν ένας άνδρας κάτω των 50 ετών έχει λόγο να προβληματίζεται για τον προστάτη του. Το λέω αυτό γιατί κάτω των 50 ταλαιπωρούνται και, ας πούμε, έχουν λόγους να φροντίζουν αν μπορούν αυτό τον αδένα. Η κύρια πάθηση του προστάτη στις νεότερες ηλικίες είναι η φλεγμονή, η προστάτη.

0: σε κυταρικό επίπεδο, που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποια κλινική συμπτωματολογία και ορόσημο ουσιαστικά είναι περίπου στα 35. Εκεί λοιπόν δημιουργείται τα πρώτα υπερπλαστικά κύτταρα μέσα στον προστάτη. Φυσικά δεν θα μας δώσουν ακόμη συμπτωματολογία. Όμως ο αθόρυβος εχθρός είναι οι φλεγμονές, οι οποίες είτε εκδηλώνονται, οπότε ενδεχομένως προβληματιστεί ο άνδρας για τα συμπτώματά τους, είτε...
1: Δεν δίνουν συμπτώματα.
0: Ναι, μπορεί να μην μας δώσουν συμπτώματα.
1: Οπότε... Δηλαδή μία προστατήτιδα μπορεί να μην δώσει συμπτώματα, μία ορολίμωξη μπορεί να μην δώσει συμπτώματα.
0: Μία προστατήτιδα η οποία ουσιαστικά μπορεί να είναι είτε μηχανικής αιτιολογίας λόγω καταπώνησης της περιοχής από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα κάποια επαγγέλματα, οι ειδικοί κλειστές, οι ποδηλάτες κτλ. Που ουσιαστικά ασκούν μηχανική ενέργεια πάνω στον προστάτη και κάνουν αυτό που λέμε άσυπτες φλεγμονές. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι οποίες φυσικά διαδράμουν με συνεπία κάποιου μικροβίου, εκδηλώνεται δηλαδή αυτό που λέμε βακτηριακή, μικροβιακή δηλαδή προστατήτιδα, με περισσότερο θορυβώδη συμπτώματα. Εκεί βεβαίως μπορεί ο ασθενής να οδηγηθεί από αυτά στο γιατρό, αλλά καμιά φορά τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι ήπια και σε νεαρότερους άνδρες που έχουν και ένα πάρα πολύ καλό ανοσοποιητικό, ίσως περιχαρακωθεί ως φλεγμονή, αλλά δεν θα λυθεί.
1: Ωραία, να ρωτήσω το εξής, γιατί και αυτές οι φλεγμονές είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται από τους νέους άνδρες όταν συμβαίνουν, να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται. Τι προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον?
0: Είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός του γεγονότος ότι μπορεί να, όπως σας είπα νωρίτερα, να περιχαρακωθούν κάποιες φλεγμονές και να μεταπέσουν ακολούθως σε χρονιότητα, γιατί θα πυροδοτούν διάφορες καταστάσεις στο μέλλον, μπορεί να επηρεαστεί ακόμη και η γονιμότητά τους, αλλά και να δημιουργήσουν μια πρόδρομη κατάσταση που να επιταχύνει λόγω αύξησης του οξυδοτικού στρες την εξέλιξη της υπερτροφίας με τα χρόνια. Αυτό που ουσιαστικά θέλουμε είναι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτον να μην διστάζει ο άνδρας να επισκέπτεται το γιατρό, έστω και με ήπια συμπτωματολογία, να επισκέπτεται στο γιατρό, γιατί πλέον έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εξειδικευμένες καλλιέργειες, να κάνουμε εξειδικευμένη διαγνωστική ειδικού τύπου απεικονίσεις και έτσι να μπορούμε να θεραπεύσουμε το πρόβλημα αρχικά και στη ρίζα του, γιατί διαφορετικά η μετάπτωση σε χρονιότητα θα μας οδηγήσει σε μια μόνιμη συμπτωματολογία καθημερινή, η οποία θα ρίχνει την ψυχολογία, θα ενοχλεί την καθημερινότητα, θα δημιουργήσει προβλήματα στη γονιμότητα και εν τέλει θα μάθει να ζει με ένα πρόβλημα, ενώ ουσιαστικά αυτό που εμείς μπορούμε είναι να χτυπήσουμε το πρόβλημα αρχικά και στη ρίζα του και να το λύσουμε.
1: Αυτό είναι πρόληψη που λέτε, δηλαδή ουσιαστικά αν προλάβεις και αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις φλεγμονές, προλαμβάνεις ενδεχομένως την υπερπλασία ως ένα βαθμό και σίγουρα δεν ξέρω αν σχετίζεται και με τον καρκίνο όλη αυτή η ιστορία.
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα θολό κομμάτι της μελέτης μας. Οπωσδήποτε όμως, όσο πιο υγιές έχουμε ένα όργανο, τόσο πιο καλά μπορούμε να το διατηρούμε στην πορεία της ζωής μας. Επομένως, γιατί να μην προβούμε σε αυτό.
1: Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για έναν μύθο που δεν ξέρω αν είναι μύθος, μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Υπάρχουν και μελέτες γι' αυτό. Αν τελικά οι συχνές εξπερματήσεις φαίνεται ότι βοηθούν στην υγεία του προστάτη.
0: Κοιτάξτε, αρχικά ας σταθούμε σε μια μικρή λεπτομέρεια που είναι, για μας είναι σημαντική επιστημονικά, γιατί οι περισσότεροι άνδρες δεν το γνωρίζουν αυτό. Η εξπερμάτιση, το υλικό της εξπερμάτισης δεν βγαίνει εκείνη τη στιγμή απευθείας από τον προστάτη. Βγαίνει από ένα σακουλάκι που λειτουργεί σαν ρεζερβουάρ που λέγεται σπερματοδόχος κύστη. Οπωσδήποτε όλα αυτά τα κύλα όργανα, τα σωληνάκια, τα σακουλάκια, τα ρεζερβουάρ, όταν καινούνται με μια περιοδικότητα, οπωσδήποτε απομακρύνοντας το περιεχόμενό τους, απομακρύνεται και οποιοδήποτε μικροβιακός αποικισμός. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια επιστημονική βάση. Φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε και κάποιο ρυθμό, να πούμε δηλαδή να συστήσουμε, ξέρω εγώ, κάθε τόσες μέρες ή δεν ξέρω εγώ τι, όμως η λειτουργία του οργάνου είναι αυτή. Ναι. Όταν το όργανο λειτουργεί, θα πρέπει όσο πιο καλά λειτουργεί.
1: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε.
0: Αυτή είναι η ιδέα. Όσο λιμνάζουν γενικά τα υγρά στο σώμα μας, όταν λιμνάζουν τα υγρά των οργάνων που επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι οι σπερματοδόχες κύστες, τα ούρα κτλ., όπως και με τα ούρα, αν τα κρατάμε και παραμένουν σε μια λιμνάζουσα μορφή μέσα στην ουροδόχο κύστη, ευνοούν την ανάπτυξη λοιμόξεων, το ίδιο ισχύει και σε αυτά τα σπερματοδόχες
1: κύστες. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Κάθε άνδρας που πλησιάζει την ηλικία των 50 ετών, έχει δεν έχει ενοχλήματα, μπορεί να ελέγχεται και να παρακολουθείται για τον προστάτη. Πρέπει.
0: πράγματι πρέπει. Και μάλιστα, παρά το γεγονός ότι τώρα συστήνουμε και στους άνδρες με οικογενειακό ιστορικό γύρω στα 45, να κάνουν δηλαδή τον προληπτικό τους έλεγχο, εγώ δεν σας κρύβω ότι ενθαρρύνω τους νέους άνδρες ακόμα και από τα 40, έστω και με αναδιετία περίπου, στον 1,5 χρόνο περίπου, να προβαίνουν σε προληπτικό έλεγχο. Πράγματι.
1: Αυτός ο προληπτικός έλεγχος τι περιλαμβάνει?
0: Εμείς, σαν κλινική και σαν ιατρείο, έχουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα συγκριτικού ετήσιου ελέγχου. Έχουμε δει λοιπόν ότι αυτός ο συγκριτικός ετήσιος έλεγχος σε 2-3 παραμέτρους που θα σας αναφέρω πραγματικά σώζει ζωές και σώζει μάλιστα και καλές λειτουργίες, όπως είναι η καλή λειτουργία των νεφρών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν θα δούμε έτσι απλά ένα υπερηχογράφημα και θα δούμε και μια τιμή PSA και θα πούμε «Α, εντάξει». Θα κάνουμε συγκριτικό υπερηχογράφημα, θα συγκρίνουμε με το υπερηχογράφημα του προηγούμενου έτους, θα ελέγξουμε την νεφρική λειτουργία, θα μετρήσουμε με ουρορόμετρο τη ροή των ούρων που δείχνει ουσιαστικά την αντίσταση που συναντούν κατά την έξοδό τους και αυτά θα τα συνδυάσουμε με το PSA. Θα μελετήσουμε την πυκνότητα του PSA στο μέγεθος του αδένα και φυσικά την ταχύτητα της μεταβολής του αναέτος, δηλαδή την ταχύτητα μεταβολής του PSA.
1: Μα αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λέτε είναι ότι η μέτρηση του PSA, του ειδικού προστατικού αντιγόνου, δεν είναι επανάκια. Αλλά παραμένει βέβαια μια εξέταση αναφοράς που βοηθά τον άνθρωπο να εντοπίσει έγκυρα τον καρκίνο. Σωστά το λέω?
0: Πράγματι, πολύ πολύ σωστά το λέτε και πολύ πολύ σωστά το εστιάζετε στο γεγονός ότι δεν είναι η μοναδική λύση ή το μοναδικό προληπτικό μέσο.
1: Το λέω γιατί όλοι μας βάζουμε μια εξέταση, ενώ εμείς πάνω των 50, βάζουμε μια εξέταση PSA, ας πούμε, στον ετήσιο έλεγχο και θεωρούμε ότι έχουμε κλείσει με το θέμα αυτό.
0: Θα σας πω 2-3 βασικά λάθη που γίνονται και που πραγματικά μπορεί να κοστίσουν σημαντική επίπτωση στην υγεία ενός ανθρώπου ή ακόμα και τη ζωή του. Το ένα είναι αυτό που αναφέρεται σε κάποια εργαστήρια, φυσιολογική τιμή του PSA. Αυτό είναι λάθος. Το PSA είναι ένας βιοδείκτης. Όσο και να είναι, εμείς πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Και το 0,5 PSA απαιτεί ερμηνεία. Δεύτερον, το PSA συνήθως ανεβαίνει στο άδενο καρκίνωμα του προστάτη, που δεν είναι ο μοναδικός καρκίνος του προστάτη. Υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι του προστάτη, όπως είναι τα σαρκώματα, όπως είναι τα πορώδη καρκινώματα, τα οποία είναι πολύ επιθετικά, όμως δεν ανεβάζουν καθόλου την τιμή του PSA ή ακόμα και τα αμετάπλαστα, δηλαδή τα πολύ πολύ επιθετικά που είναι πραγματικά πολύ σπάνια. Mm-hmm. Αλλά φυσικά εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα ενδεχόμενα για τον ασθενή.
1: Σωστά.
0: Που έχουμε απέναντί μας. Έτσι λοιπόν, το PSA θα πρέπει να συνεκτιμηθεί. Το PSA συνήθως θέλει και μια καθοδήγηση στον ασθενή για το πώς θα αποφύγει τις λανθασμένες μετρήσεις. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος την προηγούμενη μέρα ενδεχομένως είχε μια σεξουαλική επαφή θα μπορεί ενδεχομένως την επόμενη το πρωί αν δώσει εξέταση να είναι σχετικά αυξημένο. Αν έχει κάνει κάποιο χειρισμό όπως μια κολονοσκόπηση, αν έχει οδηγήσει με ένα δίκυκλο μεγάλο δρόμο ανώμαλο κτλ. Αυτά θα μπορούσαν προσωρινά να μας αυξήσουν για λίγο το PSA. Η σύλληψή του όμως από την εξέταση της επόμενης μέρας θα μας δώσει μια αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα, αν όχι λανθασμένο.
1: Ναι. Να ρωτήσω, γιατί έχει σημασία ο έγκαιρος εντοπισμός της υπερπλασίας και η παρέμβαση στον ασθενή? Το λέω ότι δεν είναι μόνο ο καρκίνος, ας πούμε, για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και η κατακράτηση των ούρων που είπατε στην ουροδόχο κύστη. Δεν είναι μια καλή πρακτική?
0: Πράγματι, αυτό το οποίο θέλουμε να διαφυλάξουμε ελέγχοντας την αντίσταση που δημιουργείται στην έξοδο των ούρων, αλλά και την κατακράτηση. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε και θέλουμε να τα αποφύγουμε αυτά, είναι η καλή υγεία των νεφρών. Όταν τα ούρα δεν μπορούν να βγουν με την άνεση που απαιτείται από το τελικό τμήμα, από την ουροδόχο κύστη προς τα έξω, τότε δημιουργούνται αυξημένες πιέσεις, η ουροδόχος κύστη καταπονείται και ένα μέρος των ούρων επιστρέφει στους νεφρούς, δημιουργώντας αυτό που λέμε νεφροπάθεια από παλινδρόμηση. Mm-hmm. Την νεφροπάθεια από παλινδρόμηση, δυστυχώς, δεν μπορούμε να την ανιχνεύσουμε παρά μόνο να την υποψιαστούμε μετρώντας αυτή την αντίσταση της εξόδου των ούρων με τον τρόπο που σας είπα.
1: Άρα κατανοώ ότι είναι σημαντικό ότι η υπερπλασία δεν είναι απλώς το μεγάλωμα του προστάτη και με αυτό, επειδή θα το συμβεί σε πάρα πολλούς άνδρες, ειδικά μετά τα 50 και σε πάρα πολλούς μετά τα 80, πρέπει να ζούμε με αυτό χωρίς να συμβαίνει και τίποτα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και φάρμακα σήμερα, υπάρχει χειρουργείο. Πώς αντιμετωπίζετε σήμερα η υπερπλασία? Πρέπει να αντιμετωπίζετε σε όλους τους άνδρες ή όχι?
0: Αρχικά, να κάνω έτσι μια μικρή παρενθεσούλα. Δεν αντιμετωπίζουμε την υπερπλασία γιατί δεν τη θεωρούμε νόσο. Αντιμετωπίζουμε την απόφραξη. Δηλαδή, όταν έχουμε αποφρακτικού τύπου ούρηση, αποφρακτική ουροπάθεια και πολλό δε μάλλον αυξημένη πιθανότητα να έχουμε νεφροπάθεια από παλινδρόμηση, τότε θα βάλουμε τον ασθενή μας σε διαδικασία θεραπευτική.
1: Άρα, δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει ένα μεγάλο προστάτη, ο οποίος μεγαλώνει, δεν θα του δώσετε φάρμακα για να σταματήσετε αυτή την εξέλιξη?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια φάρμακα.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια φάρμακα.
0: Δεν έχουμε τέτοια φάρμακα. Δηλαδή, σε ένα μικρό βαθμό υπάρχει μια μικρή κατηγορία φαρμάκων που υπόσχεται κάτι τέτοιο, αλλά συχνά η βοήθεια που δίνει είναι μικρότερη από την ταχύτητα της ανάπτυξης.
1: Άρα, εσείς απλώς παρακολουθείτε αυτό το φαινόμενο, δεν κάνετε κάτι.
0: Θα μπορούσαμε, ναι, εγώ έχω ασθενείς οι οποίοι έχουν υπερπλασία του προστάτη, δεν έχουν όμως αποφρακτικότητα στην όρηση. Τους παρακολουθώ, δεν τους δίνω φάρμακα, δεν τους χειρουργώ. Αντιθέτως, μπορεί να έχουμε και μικρότερους αδένες συνολικά, που να έχουν όμως τέτοια αρχιτεκτονική της υπερπλασίας που να εμποδίζει την αποχέτευση των ούρων και να δημιουργεί
1: και να
0: προβλήματα,
1: πρέπει να χειρουργηθούν.
0: Ακριβώς. Και ουσιαστικά η αντιμετώπιση είναι η λύση της απόφραξης.
1: Αλήθεια ή μύθος ότι επηρεάζεται η σεξουαλική λειτουργία ενός άνδρα όταν μεγαλώνει ο προστάτης του?
0: Αυτοφυσιολογικά δεν επηρεάζεται. Επηρεάζεται όμως τόσο η ποιότητα ζωής του. Γιατί δεν θα κοιμάται καλά, θα νιώθει βάρος μετά από κάθε σεξουαλική επαφή, δημιουργούνται κάποια εξαρτημένα αντανακλαστικά τα οποία τον αποθαρρύνουν να μπαίνει στη διαδικασία να έχει μια ερωτική επαφή όπως ο ίδιος επιθυμεί. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα κακό εξαρτημένο αντανακλαστικό, γι' αυτό και συχνά βλέπουμε μετά την αποκατάσταση του προβλήματος η σεξουαλική υγεία ενός άντρα να βελτιώνεται, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος παθοφυσιολογικός μηχανισμός που θα βοηθήσει το χειρουργείο. Βελτιώνεται όμως η ποιότητα ζωής του, κοιμάται καλύτερα, σταματάει να τον απασχολεί αυτό το θέμα. Α, θέλω να πάω στην τουαλέτα, δεν θα προλάβω, πονάω μετά την επαφή, έχω ένα βάρος κάτω χαμηλά κτλ. Σταματάνε όλα αυτά, μπαίνει σε μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα, απολαμβάνει τον ύπνο του. Ο αδιατάρακτος ύπνος είναι και ένα πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο εξομάλυνσης των επιπέδων τεστοστερώνης και επομένως...
1: Ναι, όλο αυτό βοηθάει προφανώς. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που σχετίζονται με τον προστάτη και κάνουν έναν άντρα να είναι πιο επιρρεπής στην εμφάνιση καρκίνου σε αυτόν τον αδένα?
0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, γενικά θεωρούμε ότι η υπερπλασία και ο καρκίνος είναι δύο ανεξάρτητα φαινόμενα. Βεβαίως, όταν συνυπάρχουν φλεγμονές, όταν υπάρχει ένα οικογενειακό ιστορικό, όταν υπάρχει ένας πολύ κακός τρόπος ζωής, η πιθανότητα να αναπτυχθούν καρκινικά κύτταρα μέσα στον προστάτη και αυτά να μην επιδιορθωθούν και να συνεχίσουν την εξέλιξή τους ως καρκίνος του προστάτη είναι αρκετά σημαντική.
1: Ναι. Όμως σήμερα, για να κλείσουμε με κάτι θετικό, υπάρχουν. Ειδικά στα αρχικά στάδια, αλλά και γενικότερα, ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας καρκίνος που δεν τρομάζει όσο παλιότερα, καθώς οι επιβιώσεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Σχεδόν μιλάμε και για ίαση.
0: Ακριβώς. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Και εδώ έρχεται να μπει στο τραπέζι το σημείο 0. Ποιο είναι το σημείο 0, το πότε θα βρούμε τον καρκίνο? Εδώ λοιπόν βοηθάει ο προληπτικός έλεγχος και γι' αυτό σας λέω ότι εγώ ενθαρρύνω τους άντρες ακόμα και στα 40 να ξεκινούν έστω την πρώτη χαρτογράφηση. Δεν σημαίνει ότι έχουν καρκίνο, σημαίνει ότι χαρτογραφούμε τη φυσιολογική τους κατάσταση ώστε να αντιληφθούμε πολύ νωρίς.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλμυροποτάμου στην Κάριστο. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Η φωτιά και οι θάμνους και πουνάρια ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπτέι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζου ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούς είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε πάντως στο Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ, ανέφερε μάλιστα πως τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, Όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα λόγω των εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Στα ανατολικά οι άνεμοι τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Και τώρα μαζί σας Μινάς Σαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
20: Γεια σου ρε Ντέπη. Τι ωραίο φλωράν είναι αυτό που φοράς.
18: Καλοκαιρινό είναι.
20: Πολύ πολύ σου
18: πάει. Ευχαριστώ πολύ. Καινούριο αυτό είναι.
20: Ω, είδες.
21: Έχουμε λεφτά.
20: Τι έχουμε?
21: Λεφτά.
22: Καλά το είχε πει ο Γιωργάκης.
20: Ένα
22: λεφτά υπάρχουν.
20: Φόρεμα πήρε η γυναίκα.
22: Λεφτά υπάρχουν. Πόσα?
18: Τρία
22: πήρε. Λεφτά υπάρχουν.
20: Τρία φορεματάκια πήρε. Σιγά. Μην τους ακούς. Ζηλεύουν οι φαφούτες γιατί έχει σουξέ. Πολύ πολύ καλησπέρα στις 25 λεπτά πριν από τις 6 και όπως κάθε σουκού τέτοια ώρα αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι,
22: τρεις απόψεις.
20: Simply irresistible. Μετά από χρόνια και καιρούς, γιατί είχε και συναυλίες να τρέξει, ο μπασίστας μας είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Πανός. Πήγαν όλα καλά, οικονόμησες. Ωραίες. Όχι, παίζει μπάζο όντως.
22: Το ξέρω, τον ξέρω 25 χρόνια τον Κώστα.
20: Όταν είχε αρχίσει να μαθαίνει μπάσου. Δημοσιογραφική επιμέλεια, το τρόλ μας, η Σοφία Καλαβρού, εκ νάξου ορμόμενη. Στη μουσική επιμέλεια, η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μη χάνετε την εκπομπή της κάθε Κυριακή, μία η ώρα, εδώ, στο ραδιόφωνο του Sky. Μια Κυριακή από τη ζωή και έχει τον καλεσμένο. Στο τηλεφωνικό κέντρο, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δική μας είναι. Ένας ο Μέση. Στο Μουντιάρ και εμείς έχουμε τη ρούλα με δύο τάφ βρετάκου στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr. Αντώνη, και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Ορίστε όλοι που πανηγυρίζατε και βγήκατε από τα παράθυρα από τη χαρά σας και πεταχτήκατε έξω ότι τελείωσε ο πόλεμος στον κόλπο.
22: Κλείσα πάλι το στενά.
20: Να! Καλά χαζούς έχει στην αυτιλία που λέει παιδιά συγκρατημένα παιδιά περιμένετε παιδιά να δούμε 60 μέρες crash test, να δούμε όμως πώς θα πάει. Και ήταν η κόντρα που έχουν, τι κόντρα, πόλεμος Ισραήλ Χεζμπολάχ. Κάνα και αυτή και χειρία χτες και σήμερα βομβάρδισε το Ισραήλ, βγαίνει το Ιράν και
22: πέφτει από τα σύννεφα, βομβάρδισε το Ισραήλ.
20: Βγαίνει το Ιράν και λέει είπα παραβίασαν τις δεσμεύσεις και κλείνουμε το στενό. Κάτω το στενό δεν κλείνει τελείως, πούμε, ποτέ δεν κλείνει τελείως.
22: Ναι, ποτέ δεν είχε κλείσει τελείως.
20: Ποτέ δεν είχε κλείσει τελείως. Μην νομίζεις, εντάξει, περνάγανε κάποια πλοία μετά την ανακοίνωση του memorandum, του MOU, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αλλά όχι κάτι σπουδαίο, τα ασφάλιστρα στο Θεό. Ξανασκεφτείτε το, μην περνάτε. Βγαίνανε 7, έμπαινε 1. Μια τέτοια κατάσταση. Περιμένετε να δούμε. Και αυτή την κορώνα.
22: Μιλάμε, είναι καλοκαίρι.
20: Κορόιδα του έχει ναυτιλία.
22: Κορόιδα δεν έχω κανέναν. Είναι καλοκαίρι. Κάνεις τα πλάνα σου να πας διακοπές. Σκάει αυτό το θέμα ότι.
20: Σκάει 100,3.
22: Σκάει 100,3, σκάει και το θέμα. Να πας να συμφωνία, οπότε λες θα αρχίσει να πέφτει η βενζίνη σιγά σιγά. να αρχίσει να υπάρχει μια αποκατάσταση της τάξης. Και έρχεται σήμερα αυτό το θέμα. Και έρχεται και ο Dr. Death, και όπως λέει και, και ο Διαμαντής ο Καποδέτης, καλησπέρα από Μπραχάμι, μας έκανε την καρδιά περιβόλιο προηγουμένως.
20: Από τι πεθάναμε σήμερα?
22: Καρκίνο του προστάτη. Θα μου πεις εδώ μας έχει πεθάνει από πονοκέφαλο.
20: Οπότε πάμε πάλι από την αρχή. Βέβαια λένε οι Αμερικάνοι ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν. Δεν τρέχει τίποτα. Έχει σοβαρό πρόβλημα ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες με το ακριβό καύσιμο και όχι μόνο. Και έχει και εκλογές τώρα στο το φθινόπωρο στο Κογκρέσο. Προσπαθεί να τα μαζέψει, αλλά... Εν τω μεταξύ έχουν βρει και άλλους διάβλους τώρα μεταφοράς.
22: Δηλαδή...
20: Στόχος Σολωνών, ναι, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων βέβαια, είναι να φτιάξουν αγωγούς, άλλες διόδους για να μπορούν να μην εξαρτώνται 100% από το στενό του Ορμούς. Γιατί σου λέει σήμερα τα βρήκατε σε μια εβδομάδα, σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο. Απλά κοφτείτε πάλι, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Και κάνουν διάφορα. Είπαμε, έχουμε το μεγάλο αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που πηγάζει στο Γιαμπού το λιμάνι. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πήγαν Φουτζέιρα. Το Ιράκ μέσω τουρκικού λιμανιού διοχέτευσε από αγωγούς πετρέλαιο. Έχει αυξήσει η Αμερική την παραγωγή του δικού της. Έχουμε τη Βενεζουέλα.
22: Ευτυχώς που μας παρουσιάζει εναλλακτικές. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν ακούστηκε ότι κλείνουν πάλι τα στενά, το στενό, πέφτει η ψυχολογία του κόσμου.
20: Έχουν χαλαρώσει οι κυρώσεις στην άδεια της Ρωσίας. Έχει μειώσει γιατί έχει στοκάρει η Κίνα.
22: Συνέχισε να λες ευχάριστα.
20: Πετρελαίο. Και τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, όπως λένε τα μεγάλα κεφάλια, όχι εγώ, οι αναλυτές τα οποία διαβάζω.
22: Ναι.
20: Αντώνη.
22: Ναι, Αντώνη.
20: Και όσο και θα πάρει πολύ καιρό για ομαλοποίηση, θα πέσουν τουλάχιστον 58 δισεκατομμύρια για να επισκευαστούν οι πληγήσεις υποδομές.
22: Ναι.
20: Και πολλά ακόμα δισεκατομμύρια για να χτιστούν καινούργια μεγαλύτερη αγωγή σούξου μούξου, αλλά και η κανονικότητα να επανέλθει από το στενό δεν θα βγαίνει μέχρι το πολύ 70% της ποσότητας που έβγαινε.
22: Ωραία.
20: Πριν τον πόλεμο.
22: Έχουμε υποχρέωση, ιερά υποχρέωση, να ανεβάσουμε την ψυχολογία των ακροατών. Άσε λοιπόν τι θα βγαίνει και τι δεν θα βγαίνει από το στενό και το 70% και
20: ρε,
22: το
20: 100%. Ρε μη φοβάστε ρε, είπε ο Κυριάκος, θα πέσει το πετρέλαιο, θα πέσει η βενζίνη. Βαστάτε. Ποιος γέλασε?

0: Έχουμε αυτά λοιπόν που λέτε, πάλι στο πόδι, πάλι αδανήσεις, πάλι θα βγαίνουν οι διεθνολόγοι, πάλι θα βγαίνουν οι ανταποκριτές από τις ΗΠΑ, οι διαρροές από κάτω.
1: Και θα λένε α, και με ένα κλικ θα γίνει ο Μέγα.
0: Ναι, δε, παιδιά, δε, είπαμε, η ναυτιλία ήταν η μόνη που ήταν ψύχρεμη, λέει, παιδιά. Ένα εμμογείο είναι, μην τρελαινόμαστε, παιδιά, περιμένετε, γιατί η εμπιστοσύνη θέλει χρόνο.
1: Μην ξανήγεστε.
0: Να, μην ξεθαρεύετε και να ορίστε. Εγώ αυτούς παρακολουθώ. Κατάλαβες.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα. Δεν τα έχω πει εγώ, αλλά ποιος με ακούει.
1: Εγώ σε ακούω, το ξέρεις.
0: Εσύ και τώρα που λέμε για Αμερικάνους, τι έκανε το αγόρι στην Μελώνη, ρε φίλε, με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Ό,τι θέλει κάνει.
0: Που λέει με παρακαλούσε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου και εγώ τη λυπήθηκα και είπα άντε βγάλε. Εδώ μεταξύ από τους Ευρωπαίους η Μελώνη ήταν η μόνη που είχε προσκληθεί στην ορκομοσία του Τραμπ.
1: Και τη συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο.
0: Θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι, λέει, για να ανεβάσει τα νούμερά της, αλλά όχι ευχαριστώ. Και το απαντάει.
1: Είναι σίγουρος ότι αν γίνουν φίλοι θα ανεβάσει τα νούμερά της.
0: Συγκεντρώσου τη δική σου δημοτικότητα, το απάντησε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
1: Και δίκιο έχει.
0: Ε?
1: Και δίκιο έχει.
0: Εσύ, εντάξει, δεν λέγονται αυτά τώρα. Πρωθυπουργός είναι. Είχε πει ότι η Μελώνη του είχε ζητήσει ξανά και ξανά. Με έπληξες, κορίτσι μου, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί κατά τη διάρκεια της συνάντησης των G7 στη Γαλλία. Λοιπόν, έχει χάνει τη δημοτικότητά της και εκείνη πέφτει η δημοτικότητά της.
1: Και τώρα με τον Τραμπ φωτογραφία θα ανέβει.

Και είπε η Ιταλίδα Μπουρουμπούρου Μπουρουμπούρου, τα πάει άσχημα στην Ιταλία, λέει, όσον αφορά το επίπεδο δημοτικότητάς της. Πιθανώς επειδή απέρριψε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, όταν επρόκειτο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Αλλά το ίδιο έκανε και το ΝΑΤΟ για την ακρίβεια, γράφει ο Τραμπ. Δεν μας επέτρεψε καν να χρησιμοποιήσουμε τους διαδρόμους προσγείωσης ή απογείωσης της Ιταλίας. Κάτι που αποτέλεσε μεγάλη υλικοτεχνική δυσκολία, και αυτό παρά το γεγονός ότι είπα συνεισφέρουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία της Ιταλίας και των άλλων σε εισαγωγικά λεγόμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερα της. Όχι, ευχαριστώ. Πρόεδρος DJT.

0: Και νομίζω ότι τελείωσε εκεί το αγόρι με το πορτοκάλι.
1: Δεν τελειώνει ποτέ το αγόρι με το πορτοκάλι.
0: Άφησε. Άφησε. Πόνιες για μια πιθανή επιχείρηση στη Κούβα, όπως έγινε με τη Βενεζουέλα.
1: Λιμονό.
0: Τι κάνει τον αποκλεισμό, δεν έχουν ρεύμα. Πεθαίνουν οι άνθρωποι εκεί. Πεθαίνουν. Ναι.
1: Ρεύμα δεν έχουν.
0: Δύσκολοι. Χωρίς ρεύμα δεν πας πουθενά. Σε συνέντευξή του λοιπόν επισήμανε ότι συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες μια αμερικανική επιχείρηση στη χώρα της Καραϊβικής στο πρότυπο εκείνης της Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο που είχε γίνει. Που του έλεγε, ρε Νικολάκη, δεν πας στο φίλο στον Ερντογάν, δεν φεύγει, πάρει και τη γυναίκα σου και τα λεφτά σου. Όχι, έλεγε αυτός. Εγώ θα μείνω στη Βενεζουέλα. Ρε Νικολάκη, φύγε να αγόρι μου στην Άγκυρα. Άκου που στο λέω φιλικά, δεν πάω πουθενά.

0: Του έκανε ο δημοσιογράφος την ερώτηση αν μια επιχείρηση στην Κούβα θα μπορούσε να θυμίζει τη στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα. Και απάντησε. Πιθανότητα. Πιθανότατα λέει, είναι πιθανό. Και προσέδε, το σκέφτηκε, σου λέει τώρα τι απάντηση είναι αυτή. Αυτά τα μέρη είναι κοντά. Για σκέψη όμως ότι ολόκληρες οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καρφεί στο μάτι του στην Κούβα που ήταν, είχε σοβιετική επιρροή. Ε?
1: Και? Ούτε ήθελε να τα αλλάξει όλα.
0: Όχι ρε παιδί, έχει μια επιθετική πολιτική στη Δύση. Θέλει να γίνει κυρίαρχος. Αυτά τώρα πριν ξαναρχίσουμε τους αποκλεισμούς του στενού του Ορμούζ. Το αγόρι με τον πορτοκαλί μαλλί εμφανώς έχει χάσει το Ιράν. Το Ιράν από την άλλη τι τον νοιάζει τι κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο, που είναι πρόξεις, σύμμαχοι εκεί, πρόσωποι. Και είναι και η ουσία του προβλήματος. Λέει καλά τα λέει ο Μινάς, όλοι κερδίζουν πλήν των Ευρωπαίων. Παιδιά βγαίνουν δισεκατομμύρια.
1: Απίστευτα νούμερα. Απίστευτα.
0: Και εύκολο
1: νούμερα.
0: Χρήμα. Και όχι μόνο βγαίνουν τώρα. Άντε, εγώ σου λέω και ριζώνει η ειρήνη. Μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να αποκατασταθούν οι πληγείς υποδομές και να φτιαχτούν και άλλα έργα. Και ποιος θα μεταφέρει τα υλικά για να γίνουν όλα αυτά. Ποιος θα μεταφέρει αυτούς τους χιλιάδες τόνους πρώτων υλών.
1: Εσύ πιστεύεις ότι το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί θα τα αφήσει αυτά στην τύχη του?
0: Όχι, λέω, όλα αυτά θα γίνει ένα σακό.

0: Μπείτε κατάψεις κανένα δύο μήνες, καλό απόγευμα. Εγώ πάντως διαχωρίζω τη θέση μου από την πιο πάνω άποψη βουλανινοπαθής.
1: Μισό λεπτό ρε παιδί μου τώρα.
0: Γιάννης Γεωργίου, κάτσε, έχουμε τον Πάνο Δημητρακόπουλο.
1: Μια ερώτηση σε αυτό και να πάμε στον Πάνο. Λέει για σύζυγο, σύντροφο, φιλενάδα. Δεν ξέρεις αν είναι καινούριο το φόρεμα?
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται. Προφανώς δεν έχεις το μυαλό σου.
0: Δεν είσαι παντρεμένος ρε φίλε.
1: Δεν είμαι παντρεμένος.
0: Πάει η γυναίκα, η σύζυγος, η φιλενάδα.
1: Ναι.
0: Και δίνει λεφτά και παίρνει τρία καινούργια φορέματα.
1: Τρία καινούργια
0: φορέματα. Και φορέματα. Και τους, ναι. Α, καινούργιο είναι μεγιά. Καλά, δεν με προσέχεις καθόλου. Πριν ένα χρόνο το έχω πάρει. Τώρα το παρατήρησες. Πα, πάρτι ναι. Και λες και εσύ λες.
1: Και καλά να είναι φόρεμα. Το φόρεμα, εγώ σου λέω, έχεις περισσότερες πιθανότητες να το διακρίνεις. Μην είναι κανένα κόσμημα και δεν το πάρεις χαμπάρι.
0: Ξεχνάς τι μου έχεις κάνει δώρο. Μιλάμε για τέτοιο θράσος, στην άλλη άκρη. Επίθεση από τη μικρή σου περιοχή, δεν παίρνεις ανάσα.
1: Pressing με τη λίπα
0: και βάλε. Έχει ανέβει όλη η ομάδα, άντε στη μεγάλη σου περιοχή, δεν μπορείς να αλλάξεις πάση.
1: Σάβη, νιέστα να σε
0: έχουν
1: κόψει την ανάσα.
0: Έχω πάρει εγώ τέτοιο δώρο και δεν το θυμάμαι. Πάμε στον Πάνο Δημητρακόπουλο, κύριε και κύριοι, γιατί έχουμε, έρχεται ο μεγάλος αγώνας της ιστιοπλοείας που είναι και χορηγός στο Sky. Όχι ότι τον βγάζουμε λόγω της χορηγίας.
1: Όχι, αφού είναι θάλασσα. Όχι. Όλα είναι θάλασσα εδώ.
0: Τον Πάνο ούτως ή άλλως βγαίνει όταν έχουμε τα μεγάλα θαλάσσια γεγονότα. Πάνο Δημητρακόπουλο, καλησπέρα. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και μάρκετινγκ του ιστιοπλοϊκού αγώνα Aegean 600. Ένας μεγάλος αγώνας, φίλε Πάνο. Για πες μας πότε αρχίζει, τις συμμετοχές. Έχουμε και μεγάλα ονόματα.
2: Ο αγώνας αρχίζει σε 16 μέρες και σήμερα έχουμε 77 σκάφη από 21 χώρες.
1: Είναι ικανοποιητικές οι συμμετοχές, δηλαδή για εμάς που δεν ξέρουμε το τι συμβαίνει σε ένα εστιοπλοϊκό αγώνα, το 77 σκάφη για το Aegean 600 είναι πολύ, είναι λίγο, περιμένατε κάτι καλύτερο?
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση. Είναι πάρα πολλά τα σκάφη. Φανταστείτε ότι χτες ξεκίνησε στις ΗΠΑ ένας αντίστοιχος αγώνας και έχει 80 συμμετοχές.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο αγώνας, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει 80 σκάφη, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς έχουμε σκάφη από όλα τα μέρη του κόσμου, από όλες τις χώρες του κόσμου και πολύ λίγα ελληνικά. Έχουμε ακριβώς αντίστροφη διαδικασία συμμετοχών.
0: Πάνω.
2: Είχαμε 55 σκάφη και φέτος 77 και μάλλον θα γίνουν ίσως και 80 με κάποιες συμμετοχές που δεν έχουν ακόμα κλειδώσει.
1: Σημαντική
2: είναι
1: αύξηση.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή.
1: Σημαντική αύξηση στα πληρώματα σε σύγκριση με πέρσι.
0: Πάνο, εξήγησε στον κόσμο, γιατί δεν ξέρουν όλοι στη οπλοεία, τι κάνει αυτόν τον αγώνα το Aegean 600 ξεχωριστό και πόσα χρόνια είναι η διοργάνωση?
2: Η διοργάνωση γίνεται φέτος για έκτη χρονιά. Έχει κάνει λοιπόν 5 διοργανώσεις τα 5 προηγούμενα χρόνια. Τον κάνει σημαντικό το γεγονός ότι ο αγώνας είναι 600 ναυτικά μιλιά. Επαναλαμβάνω, 600 ναυτικά μίλια χωρίς στάση.
1: Χωρίς στάση.
2: Χωρίς στάση.
1: Μάλιστα.
2: Χωρίς στάση.
0: Πού πάει, πού πάει.
1: Είναι πολλά.
0: Είναι
1: από
0: πολλά.
1: Πού περνάει.
2: Θα σας πω που περνάει, είναι όντως πολλά. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται ναυτοσύνη, απαιτούνται πολύ καλά οργανωμένα και προπονημένα πληρώματα, απαιτούνται γνώσεις ναυσιπλοείας, μετεωρολογικών συνθήκων, πάρα από άλλων θεμάτων. Που πρέπει τα πληρώματα να γνωρίζουν και πρέπει να μπουν και να διαχειριστούν νυχτερινό ταξίδι, πολλές ώρες εναλλαγή στο τιμόνι και σε όλες τις θέσεις. Είναι λοιπόν ένας δύσκολος αγώνας.
0: Και στο Αιγαίο, που είναι μια δύσκολη θάλασσα.
2: Το Αιγαίο είναι μια δύσκολη θάλασσα και εντάσσεται σε ένα άτυπο σιρκουί. Αυτό τον κάνει αρκετά σημαντικό και επίσης πολύ διαδεδομένο ανά τον κόσμο. Εντάσσεται σε ένα άτυπο σιρκουί άλλων 5 αγώνων 600 μιλίων που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Όπως σας είπα, χτες ξεκίνησε ένας ίδιος αγώνας στο Νιούπορ Μπερμούδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί μπορεί να έχουν ακούσει το Σίδνεϊ Χόμπαρτ, που είναι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και γίνεται τα δικά μας Χριστούγεννα. Υπάρχει ο αντίστοιχος αγώνας Rolex Middlesea Race που γίνεται στη Μάλτα. Και μια και με ρωτήσατε για τη διαδρομή, είναι εξαιρετικά σημαντική. Mm-hmm. Είναι σχεδιασμένη από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης, που είναι και ο διοργανωτής όμιλος μαζί με την Olympic Marine, ο ΠΟΙΑΘ.
0: Μαραγκουδάκης στο τιμόνι.
2: Ο κύριος Μαραγκουδάκης είναι στο τιμόνι του ομίλου, πολύ σωστά τα λες, Μινά μου. Και στην διοργανωτής είναι η Olympic Marine που μας φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις της. Χωρίς τη Μαρίνα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Γιώργος Προκοπίου, στο Λαύριο.
2: Ακριβώς, ο κύριος Προκοπίου, ο οποίος συμμετέχει και στον αγώνα με το σκάφος Αίολος. Χωρίς τη βοήθεια της Μαρίνας δεν

0: μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε 80 σκάφη. Το καταλαβαίνετε ότι σχεδόν αδειάζει τη Μαρίνα. Και αυτό βοηθάνε και όσοι ελιμενίζουν τα σκάφη τους και έχουν την ευγενή και η καλοσύνη και για αυτές τις μέρες που εμείς κάνουμε τον αγώνα τα μετακινούν ή πάνε διακοπές και μας αφήνουν ελεύθερο το χώρο. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν θα φύγουμε 5 Ιουλίου κάτω από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Αυτό που ήθελα να πω και να ακουστεί από το φιλόξενο σταθμό του Sky και τη συχνότητα είναι ότι ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει την εκκίνηση του αγώνα ανεβαίνοντας στον ναό του Ποσειδώνα, όχι τόσο για να πάει στο μνημείο αν δεν θέλει να επισκεφτεί το μνημείο, αλλά υπάρχουν 1-2 σημεία που μπορεί κανείς να φτάσει μέχρι την άκρη του βράχου.
1: Θα δει και τον ναό. Για να δει τον αγώνα ουσιαστικά, την εκκίνηση από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, βλέπει ακριβώς όπως το λες την εκκίνηση, σαν να τη βλέπει από τηλεόραση. Δεν βλέπει μόνο την εκκίνηση, βλέπει και τις δύο σημαδούρες που υπάρχουν, γιατί τα σκάφη εκκινούν από μια νοητή γραμμή που δημιουργεί η Επιτροπή Αγώνων. Κατευθύνονται στο πρώτο σημείο στροφής και μετά φεύγουν από εκεί και πάνε στο δεύτερο σημείο στροφής, το οποίο επίτηδες είναι ποντισμένο ακριβώς κάτω από το ναό του Ποσειδώνα. Γι' αυτό έχουμε και αυτές τις εμβληματικές φωτογραφίες και τα καταπληκτικά τηλεοπτικά πλάνα. Έτσι λοιπόν όλα τα σκάφη θα περάσουν κάτω από τα πόδια τους στην κυριολεξία αν πάνε στο ναό να δούνε την εκκίνηση την 5η Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: Για να έχουμε και ένα μέτρο. Περίμενε, να έχουμε ένα μέτρο. Ναι, να πεις τη διαδρομή, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά θέλω να. Πόσες μέρες κρατάει ο αγώνας για κάποιους που δεν έχουν επαφή με τα μίλια, 600 μίλια. Πόσες μέρες κρατάει ο αγώνας?
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ο αγώνας κρατάει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Δηλαδή, ο έολος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν θα έχει τα κέφια του και το μελτέμι θα είναι αρκετά δυνατό ή αν το μελτέμι θα είναι ασθενές. Πέρσι που η ένταση του ανέμου δεν ήταν τόσο δυνατή, τα σκάφη έκαναν περίπου 4 με 4,5 μέρες. Πρόπερσι που ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός, το πρώτο σκάφος που έχει και το ρεκόρ της απόστασης έκανε 1 μέρα και 13 ώρες.
2: Μία μέρα και 13
0: ώρες. Ναι, μία μέρα.
2: Ενώ πέρσι 4,5 μέρες.
1: Τεράστια
2: διαφορά. Ναι,
1: φύσαγε, ναι. Ιστοπλοεία είναι και το άθλημα της υπομονής. Λοιπόν, πας να κάτσεις. Ε?
0: Ναι, είναι όντως της υπομονής, αλλά και της γνώσης και των ικανοτήτων.
1: Ναι, αλλά είναι και της υπομονής. Όταν δεν φυσάει, είναι της υπομονής.
0: Να σου πω, πες μας. Όταν φυσάει, θέλει πολύ γνώση και πολλές ικανότητες αντοχής και μεγάλη συνεργασία με τα πληρώματα.
1: Πες μας τη διαδρομή, γιατί σε διέκοψα.
0: Λοιπόν, αφού τα σκάφη ξεκινήσουν την Κυριακή κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, θα κατευθυνθούν νότια και θα αφήσουν αριστερά τη Μήλο. Θα περάσουν μετά το Σούρπο μέσα από την καλντέρα της Σαντορίνης. Είναι ένα εξαιρετικό πέρασμα των σκαφών. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα σκάφη περνάνε από την καλντέρα και ο κόσμος από πάνω τα φωτογραφίζει και αντίστοιχα όσοι συμμετέχουν στον αγώνα έχουν τη δυνατότητα να δουν το νησί από κάτω προς τα πάνω, από τη θάλασσα προς το νησί. Συνεχίζει νότια, περιπλέει την Κάσο, την Κάρπαθο και
3: τη. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προσεγμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Όλοι μαζί μπορούμε. .gr.
7: Ήτανε
8: σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
8: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή του Αλμυροπόταμου στην Κάριστο Ευβοίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 και εξελίσσεται νότια της περιοχής του Αλμυροπόταμου. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πηγές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Η φωτιά και οι θάμνους και πουρνάρια, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Λόγω της πυρκαγιάς εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπτέι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρί και στο Αγγελόκαστρο. Από τις φωτιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορινθίας έχει μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτίων τους. Υπό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά που ξέσπασε σε εξερά χόρτα στα Σπάτα δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή με το Λίβανο να εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για το νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης ακόμα και αύριο. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Donald Trump, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Υποστήριξε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία ένδειξη πως το Ιράν έχει προχωρήσει στο κλείσιμο του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα ότι ήδη ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Αναμένονται τις επόμενες ώρες τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και για τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του. Συνεχίζεται η κόντρα του Ντόναλτ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι μέχρι την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει πάλι στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε αναρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός του ζητούσε επανειλημμένα να βγάλουν φωτογραφία στη διάσκεψη της G7 στο Ευβοίαν. «Η φιλία μου μαζί σας δεν με βοήθησε στη δημοτικότητά μου, πρόεδρε Τραμπ. Οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα», απάντησε μέσω ανάρτησης η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Την πιλωτική αλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου, όπου εφαρμόστηκε ανάλογο πρόγραμμα. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Διαπραγμάτευση και Έγκριση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 11 θα παίξουν Γερμανία, ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα το Εκουαδόρ παίζει με το Κουρασάο και στις 7 το πρωί την Ισία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Ο Ινιάκη Πένια θα είναι οριστικά ο νέος γκολκίπερ του Παναθηναϊκού, καθώς όπως ενημέρωσαν οι Πράσινοι, υπάρχει προφορική συμφωνία με την πλευρά του για συμβόλαιο 3+1 ετών. Μέχρι τη Δευτέρα αναμένονται εξελίξεις στο θέμα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δημοσιεύματα του τύπου της Σερβίας πάντως αναφέρουν ότι έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6 για στην ανατολικά, τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.

0: 10 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις
0: και ένα τρόλ, γιατί είναι και η Σοφία μαζί μας. Η Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Άξια απόφυτος του
1: της σχολής τρόλ
0: Νότι Παπαγιαννάκου.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι το αρχιτρόλ του ομίλου. Στη ρύθμιση του ήχο μπασίστας Κώστας Πανός, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο ταφρετάκου, στο 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας skyradio.gr μπαίνετε και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και όπως είπε και ο Σπανός τώρα, τι Ορμούς, τι Τραμπ, τι Μελώνει, τι αυτό. Λαγοκέφαλο δεν θα πείτε.
1: Αν δεν συζητήσεις για λαγοκέφαλο και αν δεν δεις βίντεο με λαγοκέφαλο στο ίντερνετ, ανοίγεις την πόρτα του αυτοκινήτου σου και σε περιμένει λαγοκέφαλος απ' έξω.
0: Μας έχει φάει ο λαγοκέφαλος. Και όπως είχε και μια γελιογραφία ο Αρκάς, λέει μετά το χοντροκέφαλο, το θερμοκέφαλο, το στενοκέφαλο, το ξεροκέφαλο, έχουμε και το λαγοκέφαλο. Εξετάζει στοχευμένη δράση. Έχει βγει στα κάγκελα ο Σπανός επειδή φεύγει σε άδεια την άλλη εβδομάδα και θέλει να πάει να ψαρέψει λαγοκέφαλους, γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει την επικήρυξη του λαγοκέφαλου.
1: Το κάνανε στην Κύπρο, δεν το είχαν κάνει?
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Πόσο πάει το κιλό?
0: Και ο Σπανός έτσι ένα σωστό ερώτημα, είναι με το κομμάτι ή με το κιλό?
1: Με το κιλό, με το κιλό.
0: Κοίταξε, επειδή είναι 7 κιλά το καθένα,
1: ναι,
0: και θα πέσει η κυβέρνηση έξω στους προϋπολογισμούς, θα το πάμε με το κομμάτι. Το Υπουργείο προσανατολίζεται να θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα στοχευμένης εξαλείευσης με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και τα σημεία που συγκεντρώνουν τα ψάρια.
1: Ωραία.
0: Ώστε να μετριαστεί η παρουσία του.
2: Τι? Μωράδες σκοτώνα.
0: Τι?
2: Μωράδες σκοτώνα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν πάμε μωρά, όχι μωρά. Να προλάβεις πριν έρθουνε. Πριν το φύγει, φύγει.
1: Επειδή δεν έχει τη Λευκάδα στο Ιόνιο, δεν έχει λαγοκέφαλους, αλλάζουμε διακοπές, δεν πάμε Λευκάδα. Πιάνουμε Αιγαίο, πάμε
0: είναι,
1: κάτω Κρήτη.
0: Νότιο, νότια είναι, νότια.
1: Ναι, ναι, πάμε Κρήτη.
0: Γίνει, Ρόδο, ναι, ναι. Εκεί ιστορία. Α, στη Ρόδο σήμερα άρχισε ο διαγωνισμός, πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου. Από σήμερα 20 Ιουνίου μέχρι 30 Αυγούστου. Η διάρκεια του είναι η πρώτη εβδομάδα.
1: Αλλά θα και πάρω το φίλο μου το Σόμπολο με το ψαροτούφεκο. Δεν θα μείνει κάτω, λέπει δεν θα μείνει.
0: Είναι πολύ ρε. Πρώτη εβδομάδα λοιπόν στη Ρόδο, πανελλήνιο πρωτάθλημα, πρώτο πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας λαγοκέφαλου.
1: Όποτε θυμήθηκε ο Κώστας, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, μεγάλο.
0: Τίποτα, μην κάνετε καμιά βλακεία και στο Υπουργείο. Με το κομμάτι. Και δεν έκανε τώρα την εμφάνισή του, έχει αρκετά χρόνια.
1: Αρκετά χρόνια, απλά τώρα γίνεται πιο έντονο.
0: Από το 2000 σκάσανε μύτη.
1: Θα απαντήσουμε στο Δημήτρη τον Παπαδόπουλο.
0: Να δω, έχω χάσει την μπάλα.
1: Όπε και πέθα τα μοιράζει τα λεπτά.
0: Τον ξέρω, τον ξέρω, τον ξέρω. Πρώτος ξάδελφος του Αλέξη είναι, τον ξέρω. Γεια σου Διαμαντή, καλησπέρα στη Στέλλα. Γεια σου Στέλλα, να είσαι καλά.
1: Έχουμε αφήσει όλα τα μηνύματα να απάντησα, ναι.
0: Ο Νικόλας, το σπίτι και ο άνθρωπος από τα υδραυλικά πάνε.
1: Α, έχεις μείνει εσύ πολύ πίσω.
0: Ναι, τι να
1: κάνω. Κάνε ένα ριφρές.
0: Τι να μην, να τους χάσουμε όλους.
1: Όχι, δεν χάνουμε κανέναν.
0: Ο Χριστάρας έχει στείλει, ο 57, καλησπέρα παιδιά. Ο Ντόχτωρ Κέφλε θα μας πεθάνει στο τέλος και δεν λέει τα αισιόδοξα νέα για τις καινούριες θεραπείες, τα καινούρια φάρμακα, τα γονιδιακά που έχουν βρεθεί. Όλο στο μακάβριο πάει.
1: Βλέπεις ότι δεν τα λέω μόνο εγώ. Όλοι οι ακροατές.
0: Ο Ντόκτωρ Κέφ, ο φίλος μου Μιχάλης, που έχει μπλέξει εδώ με το σταματέλο, μίλαγε για καρκίνο του προστάτη.
1: Ντόκτωρ Death.
0: Ο Άγγελος λέει καλησπέρα σας κύριε, άκουσα πάλι τον Κέφ, είπε την κλασική εισαγωγή μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, αυτά τα λες εσύ. Θα φτιάξω μια λίστα με 250 ραντεβού κάθε μέρα σε άλλο γιατρό, εκτός αργιών και σουκού. Και πάλι δεν είναι σίγουρο, δεν είμαι σίγουρος, θα προλάβω τα πάντα.
1: Δίκιο έχει ο άνθρωπος.
0: Αλεξάνδρα, αγαπημένο δίδυμο, καλό απόγευμα, υγεία, χαμόγελο και δύναμη, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα. Ποιο βλέπετε για το Μουντιάλ? Εγώ θέλω την Αγγλία, αλλά βλέπω πολύ ισχυρή τη Γαλλία. Επίσης υπάρχει πιθανότητα να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία ο Μέση. Το αξίζει, έχει σοφαρίσει το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ.
1: Κλόζε.
0: Του Κλόζε. Και είπε ο Κλόζε, καλό, είναι 16 γκολ.
1: Σε τελική φάση.
0: Σε τελική φάση. Και ένα τελευταίο διοργάνωση του Μουντιάλ από τη ΣΥΠΑ μας ξυπνά αναμνήσεις ποδοσφαιρικού μεγαλείου για τη χώρα μας. Αναφέρουμε στο 94 με το σύστημα 4-4-2 που παίξαμε τότε. Μπορεί να μην βάλαμε γκολ, αλλά τουλάχιστον αναστήσαμε μεταξύ άλλων και το Μαραντόνα. Είναι τότε που το πιάσαν το ΠΕ. Τι τον αναστήσαμε.
1: Τον αναστήσαμε στο παιχνίδι του μεταξύ μας.
0: Α, που βάλει τον γκολ και πήγε στην κάμερα και φώναζε στην κάμερα.
1: Αυτό, αυτό. Το μπανιγκερισμό μπροστά στην κάμερα.
0: Σαν τρελαμένος.
1: Κάτσε κάπου έστειλε ο Άρης και μου με ρώταγε κάτι. Πόσο ίδρωσες όταν είδες τον Παναθηναϊκό να φτάνει στους 3 πόντους. Όσο και να ίδρωσα, ξείδρωσα μετά, Άρη μου. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Τα λένε μεταξύ τους. Δε...
1: Ναι, μα για τον μπάσκετ, για τους τελικούς του μπάσκετ λέμε. Περασμένη εβδομάδα.
0: Α, δεν το λες όμως. Καλησπέρα, παιδιά. Επειδή δεν τα είπαμε μέχρι τώρα, ερώτηση στο μεγάλο ξενοδόχο. Να τα λες όλα. Πόσο ίδρωσες όταν είδες τον Παναθηναϊκό να φτάνει στους 3 πόντους. Ωραίος ο δόκτωρας σήμερα, ρε. Άνοιξε πολλά μάτια με την εκπομπή και ας φωνάζουν.
1: Έχει ένα δίκιο. Έχει δίκιο, Άρης, αυτό. Αλλά
0: να, εδώ, έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Αλλά εδώ πόσοι ακροατές σου λένε πονοκέφαλα, έχω και νιώθω ότι πεθαίνω με αυτά που ακούω.
0: Αλεξάνδρα, είπα. Ναι.
1: Ποιο είναι και πολλά, σίγουρα ναι. Κάποιος.
0: Αν γίνει αλλαγή στο μαλλί και δεν το καταλάβετε, είναι πρόβλημα. Το έχει αλλάξει το κόκκινο. Ήταν κόκκινο πριν. Αλλά μια φορά κοκκινοτρίχης, για πάντα κοκκινοτρίχης. Με αυτή τη άποψη. Μιχάλης.
1: Κλαίω με παλαιοφιλελεύθερο.
0: Κάτσε να κάνω ανανέωση.
1: Με το κεφάλι θα πρέπει να αποζημιώνονται οι ψαράδες. Αν αποζημιώνονται με το βάρος, θα γίνει μπίζνα και θα τα εκτρέπουν για να μεγαλώσουν.
0: Σωστό! Ιχθυοτροφείο με λαγοκέφαλους για να τα πηγαίνουν στο Υπουργείο να βγάζουν λεφτά. Σωστό. Ο Ιγνάτιος Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει είδηση. Η Αναστασοπούλου δύο μέρες έχει μοιράσει χρήμα, αλλά έχει πιάσει 3-4.
1: Είναι έξεση η τύχη του πρωτάρη, του άσχετου. Φαντάζομαι, θα λέει τίποτα για το Μουντιάλ. Όχι, δεν το έχω πάρει.
0: Ναι, για το Μουντιάλ.
2: Κάνουν προγνωστικά.
1: Κάνουν προγνωστικά. Ναι, για του αγώνε τη ημέρα. Περίμενε, τι λέει άσο. Σαν τον Τζούνο που λέει άσο του 1-0-5.
2: Άσο κύριο, θα μοιράζει
1: ο Ρεάλ. Ναι. Γιατί σου λέω, ο Τζούνο παίζει Ρεάλ πέρα Παναγιά, άσο σου λέει. Όχι τίποτα άλλο, άσο.
0: Και μου κυνευρίζει το Χριστάρα. Το Χριστάρα. Παγκόσμιο κύπελο, φίλε. Και είχαμε την Παραγουάη, η οποία κέρδισε την Τουρκία και την απέκλεισε. Θα σου πω τώρα για την Παραγουάη, γιατί είναι ναυτιλία και γη. Την απέκλεισε την Τουρκία, έτσι δεν είναι. Και ο Γκαλάρζα της Παραγουάης έγραψε ιστορία για το φετινό παγκόσμιο κύπελο, όχι γενικά, καταρρύπτοντας το ρεκόρ. Λοιπόν, επανέρχομαι. Παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Παραγουάη. Κέρδισε την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Αποκλείστηκε η Τουρκία και έχουμε μανούρες εκεί.
1: Αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική και ναι, υπάρχει ναι, θέμα.
0: Γκρίνια. Και όχι μόνο η Παραγουάη απέκλεισε τη γειτονική χώρα, αλλά ο ποδοσφαιριστής της ομάδος, που λέγανε και παλιοί, ναι, ο Γκαλάρζα, έγραψε ιστορία στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Σαϊμπάρη από το Μαρόκο, που είχε καταγραφεί νωρίτερα μέσα στη μέρα, μέσα σε 5 ώρες. Λοιπόν, ο Αφρικανός επιθετικός είχε πετύχει το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά στη νίκη των Λιονταριών του Άτλαντα επί της Σκωτίας, 1-0 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όμως ο στράικερ των Γκουαρανί τον ξεπέρασε κατά 6 δευτερόλεπτα αργότερα, την ίδια μέρα πετυχαίνοντας ένα γκολ στα πρώτα 65 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού εναντίον της Τουρκίας.
1: Και είχαμε και αποβολή στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Επειδή
1: έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα όταν μιλούσε.
0: Ναι. Και τι έχουμε λοιπόν, Παραγουάη αποκλείει την Τουρκία και έχει τον παίχτη που έχει κάνει ρεκόρ γρηγορότερου γκολ σε αυτό το Μουντιάλ. Και εκεί είναι ανακατεμένος ένας άνθρωπος της ναυτιλίας που έχει σχέση με τους New York Knicks και τον Ολυμπιακό.
1: Θα τον φέρω για ποδαρικό σπίτι μου. Μας ακούει.
0: Νίκος Τσάκος. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Νίκος ναι. Τσάκος, τι είναι πρόξενος της Παραγουάης στην Ελλάδα.
1: Πόσο δεν είναι Παραγουάη να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Έλα ντε.
1: Μπήκε στο μπασκετικό Ολυμπιακό. Εντάξει, πρωτάθλημα το είχε πάρει και πέρσι, πήρε Ευρωλίγκα. Μπήκε στους New York Knicks σπόνσαρας, χορηγός. Μετά από 53 χρόνια πήρα πρωτάθλημα. Μπήκε στην Crystal Palace. 54, για ένα χρόνο δεν θα τα χαλάσουμε. Μπήκε στην Crystal Palace, πήρε conference και η γυναική ομάδα ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Δεν το φώναξω για ποδαρικό σπίτι. Δεν θέλω κάτι άλλο. Απέξω και την Παραγουάη. Δεν έχω τίποτα να χάσω.
0: Έλατε. 8 η ώρα, ωραίο παιχνίδι αυτό για μας, όχι για τους ανθρώπους που θα παίξουν ποδόσφαιρο. Ολλανδία-Σουηδία, Ευρωπαϊκή στο Χιούστον. Πρέπει να το Χιούστον 6-7 ώρες πίσω. Δηλαδή. Άρα,
1: ναι, άμα είναι 8.
0: Μία ώρα το μεσημέρι πες.
1: Μία-δύο το μεσημέρι.
0: Χιούστον.
1: Ντάλα.
0: Τέξας, φίλε, με τους κάκτους τριγύρω.
1: Ό,τι πρέπει για ηλία σιγά.
0: Μα γι' αυτό βλέπεις ότι τα παιχνίδια που είναι σε καλή ώρα για μας δεν μπορούν να παίξουν καλά οι ομάδες.
1: Όχι, γιατί εκεί είναι μέρα μεσημέρι. Παράει ο ήλιος από πάνω.
0: Είναι παλιά στο Μεξικό.
1: Το 86. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ενώ βλέπεις αυτά που είναι σε εμάς ξημερώματα, βλέπουμε ακόμα καλύτερη μπάλα.
1: Γιατί είναι πιο ανθρώπινη ώρα για εκεί.
0: Λοιπόν, η Σουηδία θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της και η Ολλανδία θέλει να κάνει σε φταί ευρωπαϊκή. Λοιπόν, με φόντο την πρόκληση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου, η Σουηδία έχει κερδίσει 5-1 την Τινησία, που απέλυσε τον προπονητή της και με 3 βαθμούς είναι στην κορυφή. Αν κερδίσει την Ολλανδία, προκρίνεται στους 32 από σήμερα. Από την άλλη, η Ολλανδία στην πρεμιέρα έμεινε στο 2-2 με τη Ιαπωνία. Σου έχω πει, η Ιαπωνία καλή ομάδα.
1: Το ντέρμπι είναι ένα. Εκουαδόρ Κουρασάου. 3 ώρα το πρωί. 3 ώρα το πρωί.
0: Κουρασάου.
1: Καλά, έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε.
0: Κιούρασα, κάτσε γιατί είσαι ηγούμενος του αθλητικού στον Όμιλο. Θα στείλει μήνυμα η Μανιάνα.
1: Θα στείλει μήνυμα η Μανιάνα, την οποία την εκτιμώ, αλλά Κουρασάου θα συνεχίσουμε να το λέμε.
0: Και έχουμε και Γερμανία, Κτέντε Φαντοστού.
1: Ναι, στις 11 το βράδυ.
0: Και έχουμε και την Ισία, Ιαπωνία.
1: Ξημερώματα.
0: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Πάντως έχει τηλεθέαση, φίλε, το παγκόσμιο κύπελλο, παρόλο που είναι, το παρατηρούσα έτσι από περιέργεια.
1: Κάνει
0: κάτι κύπελλο. 18-20.
1: Παγκόσμιο κύπελλο είναι.
0: Θέλω να πω πως έχει ανάγκη ο κόσμος να ξεσκάσει λίγο. Γιατί και να παρακολουθείς τέτοια μεγάλη διοργάνωση που είναι το παγκόσμιο κύπελλο, σου φαίνει μνήμες ωραίες στους περισσότερους, με παιδικές αναμνήσεις,
1: φιλικές. Ναι.
0: Και κάθε το άλλο πιστεύω εγώ να δει, γιατί δεν είναι τώρα ματσάρις όλα. Γιατί τον χαλαρώνει, ρε παιδί μου, τον πάει σε μια άλλη πραγματικότητα. Μακριά από λαγοκέφαλους, μακριά από προεκλογική τοξικότητα. Έχεις κουραστεί. Φίλε, κάθομαι και τους βλέπω τώρα και πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στους συναδέλφους, οι οποίοι από τώρα έχουν πονοκεφαλιές πως θα βγει χρονιά, η επόμενη. Σκέψου ότι πλακώνονται εδώ και 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Μη σου πω και παραπάνω. Το ένα, το άλλο, αυτό, εκείνο. Σκέψου ότι αυτό θα το φάμε κανονικά στο πρόσωπο για να μην μπω στη μάπα για μήνες. Αν ο Κυριάκος όντως πάει Μάρτι τις εκλογές. Κάθε μέρα σε τηλεόραση, ραδιόφωνα, σε κάθε εκπομπή.
1: Θα... Λένε για Σεπτέμβριο και ρώτησα γιατί όχι Οκτώβριο.
0: Γιατί Οκτώβρης έχει μη, ρε.
1: Γιατί Οκτώβρης δεν έχει μη. Έχει μη, αλλά
0: έχει μη.
1: Οκτώβρη νικάει το Πασόκ. Και λέω, ο άνθρωπος που μου το είπε, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις, το εξετάζουν ακόμα και αυτό και λέω, αν ισχύει κάτι τέτοιο, μου λέει
0: ισχύει. Ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, ποια είναι εξετάζει ο Ανδρουλάκης.
0: Το Πασόκ δεν υπήρξε, κερδίζει.
1: Κερδίζει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Άρα... Χάνει η Νέα Δημοκρατία τέλος πάντων. Μην το πάρουμε ότι κερδίζει το Πασόκ, γιατί το Πασόκ έτσι όπως το κάνανε. Σωστή. Έτσι όπως το κάνανε δεν κερδίζει το Πασόκ. Χάνει η Νέα Δημοκρατία και λέω, αν
0: γιατί
1: πραγματικά. Αν πραγματικά στη Νέα Δημοκρατία σκέφτονται και με αυτόν τον τρόπο να πάνε Σεπτέμβριο τις εκλογές, ξεπέρασαν και εμένα στα γούρια.
0: Τώρα αυτά είναι ιστορίες που κυκλοφορούν κάτι.
1: Ο άνθρωπος που μου το είπε.
0: Όχι,
1: δεν μου το είπε, δεν είναι πασοκτζής. Και ο άνθρωπος που μου το είπε, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις.
0: Εκεί.
1: Δεν το βγάλε από το μυαλό, ούτε αυτό σου λέω.

0: Γεια σου Κώστα Ζιγούρη, τώρα μινάμε τους λαγοκέφαλους, λέει, οι γυμνιστές έχουν πρόβλημα.
1: 57. Αλήθεια.
0: Καλησπέρα σας από Χανιά, λαγοκέφαλο δεν στο φουλ, δεν υπάρχει σωτηρία. Κώστα Ζιγούρης, γεια σου Κωστή.
2: Όπου να είσαι στα Χανιά και αν μπορείς να κολυμπήσεις.
0: Είναι στο ναύσταθμο. Δεν ξέρω, πήρε σύνταξη ή ακόμα στο ναύσταθμο. Γιατί είναι ο Πασόκη, λέει, όπως και οι παλαιοπασόκοι μοιάζουν, λέει, με τους λαγοκέφαλους.
2: Δεν υπάρχουν νεοπασόκοι. Κατάλαβα να το ολοκληρώσουμε, γιατί τρώγονται μεταξύ του.
0: Πε τα εσύ που μιλά τη γλώσσα των Πασόκων, που είσαι Πασόκο.
2: Δεν υπάρχουν νεοπασόκοι. Το Πασόκ δεν υπάρχει.
0: Ο Κώστας ο Πράπας σου είχε μια πρόταση. Ελάτε να ανοίξετε και στην Κρήτη ξενοδοχείο, κύριε Νίκο.
2: Γιατί όσο έχω τα τρία στη Λευκάδα, άλλο τόσο θα ανοίξω και στην Κρήτη.
0: Οπότε σου έρχεται. Γεια σου, Μανιάν, αγαπημένη. Δεν ξέρω, λέει, ποιου να υποστηρίξω απόψε, παιδιά. Συναισθηματικά εννοώ. Σουηδού ή Ολλανδού, αφότεροι ξενέρωτοι είναι, έχουμε τουλάχιστον καμιά πρόβλεψη. Τα φιλιά μου.
2: Γκολ γκολ.
0: Και οι Ολλανδοί δεν μα αγαπάνε και καθόλου του.
2: Και μόνο που είναι ο Verstappen από εκεί, δεν θέλω να του βλέπω.
0: Ο Verstappen, γιατί ναι. Σου έκανε ο Verstappen.
2: Ούτε να το. Κώστα, συμφωνώ. Βλέπει. Αχώνευτο. Αχώνευτο. Πρόσεξε, με του Ολλανδού έχω λατρεία με το Φαν Μπάστεν. Έρωτα με το Φαν Μπάστεν. Αλλά και πάλι δεν τι μπορώ.
0: Καλό απόγευμα, 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι, Δήμητρα. Τι έγινε, πού είναι ο Γιάννης, ρε Δήμητρα? Στο Σουλάρι Αρκαδία συμμετέχουν μουσικό σχολείο Τρίπολης, ήθη έθιμα παραδόσεις και μοναδική γουρουνοπούλα, σας περιμένουμε. Άρε Δήμητρα. Η Στέλλα Αμινά μου στέλνω την καλησπέρα μου από την όμορφη Έγινα, την καλησπέρα μου και στο συνάδελφο.
2: Να περνάς υπέροχα.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Ετωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
12: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
11: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Να απομακρυνθούν από τα χωριά, μέσω χώρια και ραπτεϊευείας και να κατευθυνθούν προς Τήρα, καλούνται με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος. Στη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες έχουν ενισχυθεί την τελευταία ώρα. Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και το Αγγελόκαστρο. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καταγγέλλοντας παραβιάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός στο Νότιο Λίβανο, που προβλέπεται από το Μνημόνιο Κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δήλωσε πάντως στο Fox News ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ο Στιβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, όσον αφορά τα δεντρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, λόγω εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή του flyover. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπημένοι Dire Straits! Γεια σου, μην αποκαλυθέα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή σε δύο φίλου, τρει απόψει και ένα.
1: Ένα τρόλ.
0: Μην αποκαλυθέα, γεια σα, αγόρι. Καλό απόγευμα. Πιστεύω ότι αν το Πασόκ δεν αλλάξει αρχικό, δεν έχει ελπίδα για πρόοδο. Λέει, δεν το έχει το αγόρι.
1: Συμφωνούμε μέχρι τελεία.
0: Γεια σου, Γιώργο. Είδε, εγώ στα οικογενειακά σα δεν μπλέκομαι. ο Γιώργος λέει, βγάλετε τον Τζοκόντα και θα μας βάλει να κάνουμε
1: μπάνιο. Ποιος είναι Τζοκόντα?
0: Ο Τσίπρας.
1: Γιατί τον λένε Τζοκόντα?
0: Έχει πει ο Χιλάκης, ο ηθοποιός, ναι, που τον υποστηρίζει και αυτά, λέει, ο Τσίπρας είναι, λέει, σαν Τζοκόντα. Το χαμόλι
1: του Τζοκόντα. Το χάσα, εντάξει.
0: Δηλαδή, από ποια πλευρά και να τον κοιτάξει, από ποια γωνία, νομίζεις ότι σου χαμογελάει.
1: Στην αρχή και μετά.
0: Ναι, φίλε, να έχει λίγο αίσθημα. Ο GBQ 57 μηνά, γιατί πιστεύω ότι ο Νίκος στα ξενοδοχεία τα έχει offshore για να μην φαίνονται στην εφορία.
1: Καστάχα.
0: Αλλά μάγος είσαι.
1: Καστάχα GBQ μου και στάχα και σε offshore.
0: Κατάλαβες, ο γνωστός ο κλάψος, δεν έχω τίποτα και τέτοια, με ένα μισθό ζω και αυτά. Δεν πειράζει, ναι, Νίκο, εντάξει. Τρώει, βγάζει σε λεφτά, αγόρι μου, και να κλαίγεσαι. Δεν
1: μιλάει ο πλειοκτήτης τώρα, κατάλαβες.
0: Επίσης, σε καταλαβαίνω. Να στείλω καλησπέρες στην Κική, την Σέρφα. Γεια σου, Κική. Ο Λάζαρος πέρσι, λέει, στη Δοκό, ο άντρας είναι, πιλότος.
1: Ναι.
0: Έπιασε 30 λαγοκέφαλους. Τώρα που θα αρχίσουν οι επιδοτήσεις. Να βάλεις τον Λάζαρο να ψάρει 30 λαγοκέφαλους. Είναι ατελείωτο. Καλησπέρα, πολλά φιλιά. Είστε τέλειοι.
1: Τώρα που λες για επιδοτή, κλαίω με το μήνυμα του Παλαιοφιλελεύθερου, ήταν φοβερό.
0: Δεν το έχω δει.
1: Αυτό που διάβασα πριν, ότι αν τους βάλουν με το κιλό, θα τους εκτρέφουν.
0: Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης. Έχουμε τον Γιάννη τον Βογιατζή, προπονητής, επικεφαλής προπονητής στην ομάδα Atlas, με έδρα την Πάτρα. Εκεί που η K22 ποδοσφαίρου κατέκτησε την πρώτη θέση στο διεθνές τουρνουά νέων στο Τωρίνο. Συγγνώμη, αλλά είμαι ξύπνησα από τις 4 ώρα το πρωί.
1: Χθες να γίνει τηλεοπτικό αστέρα.
0: Θα στη φέη. Μαύρο, άμα ό,τι μου λέει η φέη, τώρα δεν πάω από όχι στη φέη. Τι τρελό. Είσαι τρελό,
1: δεν είναι. Δεν είπα να πει όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Φέη είναι λατρεία, τέλο. Λοιπόν, Γιάννη Βογιατζή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια για την ομάδα. Πείτε μας λίγα λόγια για τον Άτλαντα.
2: Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν για τα συγχαρητήρια. Και εντάχει δύο λόγια για τον Άτλαντα. Ο Άτλαντας είναι μια ερασιτεχνική ακαδημία με έδρα την Πάτρα. Είμαστε από το 2019, εγώ με τους συνεργάτες μου που έχουμε αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Και θεωρώ μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια, γιατί ήταν και τα χρόνια του κορονοϊού, έχουμε μπορέσει και έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου όσο αφορά την ανάπτυξη των μικρών αθλητών μας και ως προς τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, αλλά και ως προς την καλλιέργεια του ταλέντου τους. Γιατί στη χώρα μας υπάρχει ταλέντο, απλά ίσως δεν το αξιοποιούμε σωστά ή δεν υπάρχει φιλοδοξία για κάτι καλύτερο, τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε στην επαρχία, γιατί δεν έχουμε τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες για να μπορούμε να διοχετεύουμε τους μικρούς ταλαντούχους αθλητές.
1: Μπορεί και να είναι και πιο εύκολο, βέβαια, για να βγουν οι παίχτες, να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Να πάρουν δηλαδή χρόνο σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί στις μεγάλες μάλλον είναι πιο δύσκολο. Είχατε ένα τουρνουά στο Τωρίνο και πήρατε πρώτη θέση.
2: Είχαμε ένα διεθνές τουρνουά το οποίο ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε στο εξωτερικό να πάμε σε διεθνές τουρνουά. Έχουμε εν Ελλάδη τα τελευταία χρόνια πάει σε πάρα πολλά τουρνουά και θεωρώ στα καλύτερα που διεξάγονται. Αλλά είχαμε σαν στόχο μακροπρόθεσμο κάποια στιγμή να βγούμε στο εξωτερικό. Το καταφέραμε φέτος. Πήρε σάρκα και οστά αυτό το όνειρό μας. Με κύριο μέλημα την αποκόμιση εμπειριών, το να γνωρίσουμε άλλους τόπους, άλλες κουλτούρες, ποδοσφαιρικές, φιλοσοφίες, προπονητές, αθλητές, γιατί ήταν ομάδες από την Ιταλία, από την Ευρώπη αλλά και από την Αμερική. Οπότε πρώτο μας μέλημα είναι να οργανώσουμε μια καλή ελληνική αποστολή η οποία θα πάει καθαρά για να αποκομίσει εμπειρίες. Ο αθλητισμός όμως έχει απρόοπτα και για μας επεφύλασε ένα πολύ ευχάριστο απρόοπτο, και πέρα από τις εμπειρίες που αποκομίσαμε και τις γεμάτες βαλίτσες που γεμίσαμε για να γυρίσουμε στην πατρίδα, τα παιδιά κατάφεραν και κατέκτησαν την πρώτη θέση ανάμεσα σε επαγγελματικές αλλά και ερασιτεχνικές ακαδημίες ανά τον κόσμο. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μας άφησε ένα πάρα πολύ γλυκό αποτύπωμα και θεωρούμε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα.
1: Mm-hmm. Πόσα παιδιά έχετε στις ακαδημίες, κύριε Βογιατζή?
2: Στην ακαδημία έχουμε περίπου στα 350 παιδιά.
0: 350 παιδιά, ε.
1: Από ποια ηλικία μέχρι ποια?
2: Από 6 ετών μέχρι 19. Βέβαια τα παιδιά που είναι από 17 έως 19 ετών πλέον απαρτίζουν την αντρική ομάδα, να το πω έτσι, με παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε εμάς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε τη χαρά να έχουμε δώσει σε μεγάλες ΠΑΕ, είτε του Λεκανοπεδίου, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, είτε Αστέρα Τρίπολης, Πανετολικό, 19 ποδοσφαιριστές μας. Είναι ένα τεράστιο νούμερο, αν αναλογιστεί ότι είμαστε μια ερασιτεχνική ακαδημία. Και αυτή τη στιγμή 19 παιδιά είναι στα ρόστερ αυτών των μεγάλων ομάδων. Τα υπόλοιπα παιδιά, που και αυτά επίσης ταλαντούχα, αλλά δεν γίνεται όλοι να πάνε στις μεγάλες ομάδες, απαρτίζουν τα δικά μας τμήματα, τα οποία αξιοπρεπώς στελεχώνουν όλες τις ηλικίες. Και σε συνδυασμό με τα μαθήματά τους, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραμελήσουμε. Ωραίο το ποδόσφαιρο, ωραίος ο αθλητισμός, αλλά δεν είναι αυτός που θα μας δώσει στατιστικά να λύσουμε το πρόβλημα της ζωής μας. Οπότε προσπαθούμε να συνδυάζουμε ένα άριστο περιβάλλον που να περιέχει τα πάντα για τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους που είναι πολλές ώρες στο γήπεδο.
0: Κύριε Βογιατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να λειτουργείτε και ως παιδαγωγή. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντα επιτυχίες.
2: Καλή συνέχεια και εσάς και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Επίσης, να είστε καλά.

0: Έλα, ρίχτω.
1: Το ξέρεις ότι ο αγώνας που είναι τα ξημερώματα με την αγαπημένη σου Ιαπωνία που παίζει κόντρα στην Ισία είναι ο χιλιοστός σε παγκόσμια κύπελα?
2: Όχι.
1: Χίλιες αναμετρήσεις σε παγκόσμια κύπελα.
2: Όπω φίλε.
1: Χίλιες αναμετρήσεις.
2: Μια ζωή θυμάσαι. Να επαναλάβουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε δάσο στην Εύβοια και ενώνονται Μεσοχώρια και Ραπταίο. Επιχειρούν 100 πυροσβέστες και 13 εναέρια μέσα. Έχει σταλεί 112 στους κατοίκους των δύο χωριών να απομακρυνθούν προς τα Στήρα. Βρίσκεται σε εξέλιξη λοιπόν η όλη υπόθεση, η όλη ιστορία με την πυρκαγιά. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες γιατί έχει και αέρα. Κατάλαβε τώρα που έχουμε μπλέξει. Μόλις φυσάει.
1: Είχαμε τόσες φωτιές σήμερα. Ναι. Δύο στην Κορινθία, εντάξει, πρόλαβαν τις μάζεψαν και τις δύο. Τώρα έχουμε στην Κάριστο, κοντά στην Κάριστο, στο Δήμο Κάριστου.
2: Λόγω φυσάει των ισχυρών ανέμων, αδελφέ, τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην υδροληψία από την Κάριστο και αναγκάζονται να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι για ανεφοδιασμό, αυξάνοντας το χρόνο των επιχειρήσεων. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας έχει κοπεί και το ρεύμα στην περιοχή.
1: Από το καλό στο καλύτερο.
2: Επιχειρούν πλέον των 100 πυροσβεστών, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 29 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα και συντονισμό, και 8 αεροσκάφη. Μπερδεύτηκα γιατί διαβάζω το ένα, εκ των οποίων το ένα για συντονιστικό. Πασόκι κι αυτοί!
1: Πασόκι θα ήταν το αντίθετο.
2: Τι?
1: 7 να συντονίζουν και να στα πετάει.
2: Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες στον ΟΤΑ με μηχανήματα έργου και εθελοντές. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι, δεν τις γλιτώνουμε. Αρχίσαμε για τις φωτιές, λέω, καλό καλοκαίρι, ο Έλλη. Γεια σου Έλλη. Ναι, θα μπλέξουμε πάλι.
1: Ναι, και αρχίσαμε νωρίς φέτος. Το πρώτο διήμερο που είχε δυνατό άνεμο, να τα αποτελέσματα. Διαφημίσεις και έχουμε ένα τεταρτάκι μπροστά μας ακόμα.
2: Τι λες το ένα τεταρτάκι?
1: Ένα τεταρτάκι.
2: Ένα τεταρτάκι. Λες και πίνουμε κρασάκι.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: with me now? Who can it be knocking at my door? Go away. Don't come around here no more. Συντονισμένοι στο Sky στους 100,3 κυρίες και κύριοι, εκπομπή δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις
0: και ένα τρόλ. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, Ολλανδία, Σουηδία, 8 η ώρα θα το δεις. Energy Stadium, Houston, Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού.
1: Και αυτό θα το δω.
0: Τορόντο, η σημερινός, Κιουρασάο, εγώ είμαι με τη Μαριάννα.
1: Θα βάλω ξυπνητήρι.

0: υπάρχει ώρα. Ό,τι ώρα ξυπνήσω, φεύγω.
1: Και. Ναι. Είναι η comfort zone. Δεν ξέρω, παιδί μου, ξυπνάω. Δεν ξυπνάω με ξυπνητήρι. Σπάνια.
2: Σπάνια,
0: δηλαδή. Συγγνώμη, ξυπνά 4.30-5 το πρωί και δεν βάζει ξυπνητήρι.
1: Δεν στο παίζω τώρα.
0: Μα κάνει φρίσκου εδώ, κάνουμε το σταυρό μα με αυτά που ακούμε.
1: Δεν ξέρω. Έχω εσωτερικό άγχος, εσωτερικό ρολόι, τι να σου πω. Αλλά πρωί είναι. Εντάξει, με έπαιξε πρωί. Μετά τις 11 το βράδυ.
0: Μετά τις 11 το βράδυ χάθηκες.
1: Εγώ 10 και μισή.
0: Κατεβαίνουν διακόπτες. Δεν μένει τίποτα όρθιο.
1: Ναι. Και είχα ένα φίλο γιατρό και του λέω: ρε, εσύ, μόλις πάει 10 η ώρα, του λέω. Σβήνω. Μου λέει: ευτυχώς. Ναι, τι ευτυχώς. Μου λέει: γιατί ξέρει τι λαλάκας είναι, είσαι ο οργανισμός σου και κόβει μόνος του. Και που σας στέλνει για ύπνο. Αλλιώς θα καταρρεύσεις. Πάντως πιστεύω ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να γίνει και καμιά έκπληξη μέχρι τους 4. Τουλάχιστον.
0: Δηλαδή.
1: Και στον τελικό. Να περάσουν ομάδες που δεν τις υπολογίζουμε.
0: Πες μια ομάδα. Ιαπωνία.
1: Ιαπωνία.
0: Την πιστεύεις?
1: Εμείς από την αρχή την πιστεύω. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Εγώ ήμουν Κουρασάο και εσύ Ιαπωνία. Για άλλους λόγους, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, το μόνο πρόβλημα που βλέπω στην Αττική, στην κίνηση. Είναι στην άνοδο του Κηφισού όσοι στρίβουν για Αττική Οδό. Έχει μποτιλιάρισμα εκεί και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην είσοδο για Αττική Οδό. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορεί να βλέπω κάποια έννοιξη.
1: Πάμε πάλι Αττική Οδός.
0: Άνοδος Κηφισού,
1: ναι.
0: Όσοι στρίβουν δεξιά για Αττική Οδό.
1: Ναι, για να πάνε πού, Ελευσίνα,
0: Μαρκόπουλο. Όχι. Προς, ναι, Μαρκόπουλο.
1: Παραλία.
0: Ναι.
1: Παραλία, γιατί στην Ελευσία δεν κάνεις μπάνια. Θα μου πεις φεύγεις για Πελοπόννησο. Εντάξει, το ακούω. Αλλά ναι. Τα άλλα είναι όλα
0: όχι,
1: παραλία.
0: Όχι, για να πας αριστερά, για να φύγεις για Ελευσίνα, Κόρινθο και τέτοια είναι άδειο. Για δεξιά.
1: Πάνε όλοι για Ανατολική Αττική. Μπορεί να έχουν ένα παρτάκι.
0: Είναι 7 η ώρα.
1: Δεν μπορεί να κάνεις εσύ ένα πάρτι γενεθλίο των παιδιών σου.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ τώρα, οτιδήποτε. Ξέρω ότι
0: γίνεται... Αυτό είναι το πάρτι του Κυλαϊδόνη για να έχει τόση κίνηση.
1: Γίνονται πάρτι διαζυγίου.
0: Γίνονται τέτοια παρτί.
1: Ναι, μέχρι να καλέσει ένα, το λε τρελό.
0: Παρτί διαζυγίου. Αλήθεια, σε καλέσαν σε παρτί διαζυγίου.
1: Στη Ραφίνα, πριν χρόνια. Μου λέει, έλα, μου λέει και αυτά.
0: Πρώτη φορά τα ακούω για παρτί διαζυγίου.
1: Λέει, χώρισα, μου λέει και κάνω παρτί. Δεν πήγα. Την ώρα εσύ με παιδεύει. Και είχε κόσμο, πήγε. Συμπαράσταση.
0: Εντάξει, ήταν καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Πήγε ο κόσμο να ξεσκάσει. Όχι γιατί κάνει ο άλλο παρτί για το διαζυγίο του. Ευκαιρία, λες, να μαζευτούμε 5 φίλοι, να πούμε καμιά κουβέντα.
1: Και εγώ δεν το έχω πολύ ακούσει.
0: Όχι, δεν το έχω ξανακούσει. Πάρτι διαζυγίου δεν έχω ακούσει.
1: Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει κάτι σωστό, είναι της ομάδας Χρήστου Κούτρα και Γιάννη. Ε, και του Γιάννη, του φίλου μας. Του Κλογιθά.
0: Ναι.
1: Και
0: συμφωνώ,
1: του
0: συμφωνώ.
1: Νίκου του Σταματέλου, με Πασόκ, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε στη σύνταξη. Ο 57 λέει: παιδιά, πραγματικά θα σωθούμε από τις δασικές πυρκαγιές όποτε αναπτυχθεί τεχνολογία σβησίματος πυρκαγιών με ηλεκτρομαγνητικό ιονισμό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το κατέχω.
1: Δεν το κατέχω.

0: Καλά, διαβάζω ότι δεν είναι ο ηλεκτρομαγνητικός ιονισμός, δεν είναι καθιερωμένος στο συγκεκριμένη επιστημονική έννοια, αλλά συνήθως αναφέρεται στον ιονισμό που προκαλείται από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τώρα μας φώτισες. Ο Χρήστος λέει: ο ΠΑΟΚ μετά τον Λουτσέσκου, αντιπαθέστατος λέει. Γιατί, τι σου έκανε? Πάει σε Ιταλό προπονητή.
1: Αν δεν είσαι ΠΑΟΚ, έχει δίκιο ο Χρήστος. Αν δεν ήσουν ΠΑΟΚ. Και τι? Καλά, δεν λέω να σε ΑΕΚ, να σου έκανε, σε έκλεψε, Αντιπαθέστατος είναι για τους ΑΕΚτζίδες με τη συμπεριφορά του. Δεν θυμάσαι τη Φιλαδέλφεια που έλεγε: κλέψατε.
0: Α,
1: τι θες να τα συμπαθούν.
0: Έχει στεριώσει Ιταλό σε ελληνική ομάδα από κορύφωμα. Πάλι στον ΠΑΟΚ ο Μπερέτα που έφυγε από την προετοιμασία. Όμως, θα δούμε τώρα. Στον ΠΑΟΚ έχουν ιστορίες τώρα. Είναι και ο Μουστακίδης.
1: Καλά, εκεί θα υπάρχει κόντρα.
0: Ο Μπιλιονέρ. Ο Μπουρδολόγος λέει: από τις φωτιές θα σωθούμε μόνο με χορούς της βροχής.

0: Ποιος, πάρτι παντού. Φίλε, είσαι πολύ καλός. Για ψάξτε το. Μήπως είσαι Πασόκος εσύ. Ναι, το είπα αυτό, Μιχάλη Μιχαήλ. Από Κύπρο, παιδιά, για τον Αρκάδε μας έφταναν χοντροκέφαλοι, στενοκέφαλοι, ξεροκέφαλοι και θερμοκέφαλοι. Ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Γίνονται πειράματα, λένε, ακόμα σε πολύ μικρή κλίμακα, λέει ο 57. Γι' αυτό που είπε πριν
1: για τον ηλεκτρονικό
0: ηλεκτρομαγνητικό
1: ιονισμό.
0: Πού έχει πάει αυτή η εκπομπή, ρε φίλε, σε άλλο επίπεδο.
1: Πού είναι ο Μίλτος, το Τέξας, πού είναι να μας δώσει τα φώτα του.
0: Είναι διακοπές, έχει εκδηλώσει.
1: Και καλά κάνει.
0: Και έχει εξαφανιστεί, μου είπε, θα τα κλείσω όλα. Τώρα έγινε και καθηγητής. Επισήμως, από πρώτο Ιουλίου δηλαδή, θα μπει στο payroll. Καθηγητής είναι. Πυρηνικός.
1: Πυρηνικός
0: χαρακτήρα στον άνθρωπο.
1: Μπράβο του. Πολλά μπράβο.
0: Από το Βόλο.
1: Πολλά μπράβο.
0: Είναι μεγάλη μούρη. Τώρα εδώ μετά από Σιδόνια. Πέτυχα και ανθρώπους που ασχολούνται με την πυρηνική ενέργεια. Έτσι που έχει πει και ο Πρωθυπουργός ότι θέλουμε να κάνουμε, να δείξουμε και όλα αυτά. Είναι μια ενέργεια εναλλακτικό καύσιμο το οποίο υποστηρίζουν πολλοί Αμερικάνοι. Και έχουν δικά τους γραφεία, επιστημονικά σούξου μούξου έρευνες και στην Ελβετία και στο Λονδίνο, σε συνεργασία πάντα με τους Αμερικάνους. Και ξεψάρευα κι εγώ. Ξεψάρευα κι εγώ και τους λέω. Το Μύρδο δεν το ξέρετε. Το Μύρδο μου λένε. Πώς δεν το ξέρω. Σήμερα με κάλεσε στο πανεπιστήμιο και έκανα διάλεξη. Δεν είχα πάει ποτέ στο Τέξας και πήγα μόνο για αυτόν. Αφού με κάλεσε, έπρεπε να πάω. Και τον πρώτο τρόπο και τι του κάνει, δεν πολύ. Όχι, όλα τα μεγάλα μυαλά βγαίνουν έξω, φίλε.
1: Φουνταριστό και ο Μιλτό.
0: Φουνταριστό, από σπουδαστή μα άκουγε.
1: Από σπουδαστή, ε.
0: Προκρατή. Και ήρθε εδώ και τον έκανα συνεντεύξει, έτσι.
1: Έχει καταλάβει ότι με τον κουμπάρο στον Παπασταφίδα έχετε μεγαλώσει γενιέ και γενιέ.
0: Παπασταφίδα το μουστάκι, ρε φίλε. Ναι. Και εγώ του έκανα τι πρώτε συνεντεύξει εδώ. Δηλαδή, ερχόταν ω ακροατή πριν 3-4 χρόνια, έτσι κυκλοφόρησε. Τον είδα. Του λέω, ρε, εντάξει, πλάκα κάνουμε κι αυτά. Αλλά του λέω, κάνει εξή δουλειά. Τη δουλειά σου είναι. Ναι. Μου λέει, ναι, να κάνουμε μια συνέντευξη. Θε, μου λέει. Έτσι, ήταν πολύ low profile. Έτσι ξεκίνησε.
1: Πυρηνικός επιστήμονας.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος από το Λονδίνο λέει ότι είναι παουκτζής, μόνο μπασκετικός. Που είπε ότι είναι αντιπαθέστατος ο Λουτσέσκου.
0: Όταν ακούω αυτή την ανοησία, ο Άρης Ρολογάς, του παρελθόντος με το Πασόκ μου γυρνάει το μάτι. Αυτές τις βλακίες πληρώνουμε σήμερα.
1: Αλλά δεν πληρώνουμε μόνο αυτές.
0: Και αυτές.
1: Εννοείται ότι πληρώνουμε και αυτές. Απλά άνοιξε ένα δρόμο που και οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν. Δεν είπε κανένα, όπα. Δεν συνεχίζω αυτό το δρόμο.
0: Τα πακέτα Ντελόρ.
1: Πακέτα Ντελόρ είναι Πασόκ 80.
0: Μιλάω πασοκική ορολογία. Πακέτα Ντελόρ. Μου λέει να είσαι πασοκός.
1: Και μεσογειακά προγράμματα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Τεχνομότορς. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
10: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Τέι ευβίας και να κατευθυνθούν προς Στήρα. Καλούνται με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Αλμυροπόταμος. Η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και η χαμηλή βλάστηση και πεύκα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες. Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρή και το Αγγελόκαστρο. Από τις φωτιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξερά χόρτα στα Σπάτα, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και τη Θεότιδα. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ για τη Μέση Ανατολή, με το Λίβανο να εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο παράγοντα των συνομιλιών ΗΠΑ. Ιράν. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καταγγέλλοντας παραβιάσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την κατάβαση του πυρός στο νότιο Λίβανο, που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Το Ιρανικό επιτελείο διευκρίνησε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το πρώτο βήμα και προειδοποίησε για τη λήψη περαιτέρω μέτρων αν συνεχιστεί η επίθεση. Μάλιστα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της στο μνημόνιο Κεχηρίας και ότι οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να εξαναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή στο Λίβανο. Οι συγκρούσεις μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και του Σιητικού κινήματος συνεχίζονται και σήμερα στα νότια της χώρας. Την ίδια ώρα, η Ελβετία ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες μεταξύ διπλωματών, με στόχο τη διατήρηση του διαλόγου επί της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία εντός των επόμενων ημερών για το νέο γύρο των συνομιλιών με το Ιράν. Ο Vance είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης αύριο. Όπως ανέφερε, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Στίβ Βίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν καμία ένδειξη πως το Ιράν προχωρά στο κλείσιμο του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, πηγές από τον Λευκό Οίκο χαρακτηρίζουν κακή εξέλιξη το κλείσιμο των στενών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός υποπτός στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε στον κατηγορούμενο. Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Νίκαια για ληστεία σε βάρος 40χρονου άντρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανηλικός μαζί με ακόμα ένα άτομο προσέγγισαν το 40χρονο πεζό και υπό την απειλή μαχαιριών του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα. Συνεχίζεται η κόντρα Ντόναλντ Τραμπ Τζόρτζια Μελόνι με αιχμή την άρνηση της Ιταλίας να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα. Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. Όχι ευχαριστώ, έγραψε σε ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός του ζητούσε επανειλημμένα να βγάλουν μια φωτογραφία στη διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η φιλία μου μαζί σας δεν με βοήθησε στη δημοτικότητά μου. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς επιθέσεις δεν έχουν νόημα, απάντησε μέσω ανάρτησης η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 35 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινη επιφυλακή για καύσωνα, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού από αύριο, η μέρα της γιορτής της μουσικής σε όλη τη Γαλλία. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα απαγορευτεί στις εκδηλώσεις της γιορτής της μουσικής στα διαμερίσματα που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας του με το σύλλογο Ετιέν Καμαρά. Ο πρόεδρος του Τριφυλιού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη καλωσόρισαν στην ομάδα τον 23χρονο αμυντικό μέσο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4 και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 32 με 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νότια ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
13: Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
15: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
16: Είπατε!
17: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλή δυσμός, δεν γίνεται.
14: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
18: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
19: Χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
20: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
21: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελά.
14: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
22: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
14: Τα λόγια είναι περί τα αλήθεια.
23: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
24: Θεωρώ ναι.
25: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
26: Δεν τι ακούω απόψε.

0: στους, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τι κάνετε, είμαστε καλά? Ναι! Να απαντάτε όλοι με ενθουσιασμό. Ενθουσιασμός που δεν διακρίνει εμάς, εμένα και τον κύριο Σπανό, δηλαδή, που δουλεύουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, ε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές, με τον κύριο Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, την κυρία Σοφία Καλαβρού να επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και τη Ρούλα Βρετάκου, αν δεν κάνω λάθος, να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-1072-4. Τη βομβαρδίζετε, παιδιά, δεν καλείτε απλώς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τη βομβαρδίζετε με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Βομβαρδίζετε και εμένα αν θέλετε στο skyradio.gr, αφού πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου», ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Ξεκινήσαμε και με τις φωτιές φέτος, όχι που δεν θα ξεκινάγαμε. Παιδιά, έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη εδώ και μερικές ώρες κοντά στην Κάριστο, στην Νότια Εύβοια, μεταξύ Αλμυροπόταμου και Μεσοχωρίων. Υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών εκεί. Έχουν εκενωθεί και δύο οικισμοί από ό,τι μαθαίνουμε, οι οικισμοί Μεσοχώρια και Ραπτέη, και φαίνεται πως η φωτιά σαν να πλησιάζει και τα πρώτα σπίτια. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Καρίστου, τον κύριο Ελευθέριο Ραβιόλο. Θα μας δώσει, νομίζω, μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με την Εύβοια, η οποία έχει πληγεί και στο παρελθόν από πάρα πολλές φωτιές. Η πρώτη μεγάλη του καλοκαιριού είναι γεγονός. Γεια σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Πλέον πιστεύω ότι έχει απομακρυνθεί και ο κίνδυνος και από έναν οικισμό του Ραπταίους που είχαμε κενώσει προληπτικά. Οπότε είναι καλύτερη εικόνα. Έχουμε ένα αέρια μέσα. Έχουμε τα επίγεια. Έχουμε εθελοντές. Δήμος, περιφέρεια. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε μέχρι τη δύση του ηλίου να την έχουμε περιορίσει αρκετά.
0: Ναι. Ο κίνδυνος ήταν για αυτόν τον οικισμό του Ραπταίους. Εκεί είχε πλησιάσει αρκετά η φωτιά, ήταν σε κοντινή απόσταση από τα πρώτα σπίτια.
1: Έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και η κατεύθυνση ήταν προς τα εκεί. Οπότε προληπτικά αποφασίσαμε και κενώσαμε τον οικισμό, καθαρά για προληπτικούς λόγους, αλλά δεν υπάρχει επικίνδυνοτητα.
0: Ναι, δεν υπάρχει επικίνδυνοτητα για τον οικισμό. Καταλαβαίνω πως την έχετε πιάσει τη φωτιά. Έτσι,
1: κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πούμε γιατί έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, αλλά προσπαθούμε και είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε αυτό που ξεκίνησε.
0: Ναι, πάντα με τους ανέμους έχετε εσείς το φόβο να υπάρχει κάποια μεγάλη αναζωπήρωση και να τρέχετε πάλι. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό. Πού εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, το μέρος, μπορείτε να μας το περιγράψετε λιγάκι?
1: Σε δασική περιοχή είναι, εντάξει, χαμηλή βλάστηση. Τώρα πώς έχει εκδηλωθεί, εμείς έχουμε τεράστιο.
0: Είναι ορεινό ή μη ορεινό εκεί το σημείο, τι περιοχή είναι αυτή?
1: Ημιορεινό.
0: Ναι, μάλιστα. Πάντως και πολλά τα εναέρια μέσα και πήγες δυνάμεις και δικές σας και τις πυροσβεστικές, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πραγματικά επιχειρούν πάρα πολλά εναέρια και πήγες δυνάμεις και οι εθελοντές. Και να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη μας, τον Φάνητο Σπανό, και τον Υπουργό μας, τον κύριο Τουρνά. Πραγματικά, γιατί είναι συντονισμένες οι ενέργειες που κάνουμε και νομίζω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επειδή επιχειρούμε να είστε καλά.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια στο έργο σας, κύριε Ραβιόλο. Κύριος Ελευθέριος Ραβιόλος, ξεκλέψε λίγο χρόνο για να μας ενημερώσει. Καλά νέα σας φέραμε, παιδιά. Καλύτερη εικόνα από την Νότια Εύβοια αυτή η φωτιά που μας ταλαιπωρεί τις τελευταίες ώρες και για την οποία έχουν εκενωθεί και δύο οικισμοί, Μεσοχώρια και Ραπταίη. Φαίνεται πως τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν υπάρχει κίνδυνο για τον οικισμό και τα σπίτια των ανθρώπων, πάλι καλά, ευτυχώς. Μία οικολογική τραγωδία και καταστροφή την οποία ζούμε σε λούπα σε αυτήν εδώ τη χώρα με τις πυρκαγιές, μία πονεμένη ιστορία, και βλέποντας και τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων, παρότι ο αριθμός των πυρκαγιών, οι ενάρξεις δηλαδή που μας δίνει η πυροσβεστική κάθε χρόνο, παρουσιάζει μία μείωση, σημαντική μείωση της τάξης του 10-15%, οι καμένες εκτάσεις παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό ένα ανησυχητικό στοιχείο, θα έλεγε κανείς, και για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει σε αυτές τις πυρκαγιές για να τις σβήσει ο κρατικός μηχανισμός. Πολλά πράγματα χρήζουν βελτίωσης ακόμη και τώρα που μιλάμε, διότι είναι το 2026 σχέση με πριν από 10-15 χρόνια. Το σύστημα έχει οργανωθεί καλύτερα. Κάποια πράγματα τα οποία σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα, κάθε άλλο παρά δεδομένα ήταν, παιδιά, πριν από 15 και 20 χρόνια. Με περίσσια προχειρότητα αντιμετώπιζε η κεντρική πολιτεία το ζήτημα των πυρκαγιών, που είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, για όλη την Ευρώπη. Και εδώ καλό θα ήταν να υπήρχε και ένας ευρύτερος συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν αρκεί να έχεις έναν ενιαίο μηχανισμό πολιτικής προστασίας και να στρίνεις ένα αέρια μέσα σε όποιον το έχει ανάγκη. Εδώ χρειάζεται ένας κοινός μπούσουλας των χωρών για το πώς θα δρουν και πώς θα αντιμετωπίζουν τις φωτιές για τα επόμενα πολλά χρόνια, διότι οι φωτιές φαίνεται πως θα είναι εδώ και τα επόμενα χρόνια και δεν πρόκειται έτσι ως διαμαγείας να μας εγκαταλείψουν, να μας αφήσουν. Βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, που είναι ένα πολύ κρίσιμο μέτρο πρόληψης. Αυτό λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί, οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τις φωτιές και έχουν ευρωθεί και έχουν ευρεθεί και στην πρώτη γραμμή όλα αυτά τα χρόνια. Καθαρίζοντας τα οικόπαιδα, αφαιρείς την καύσιμη ύλη, τα ξερά χόρτα και τα κλαδιά, που επιτρέπουν σε μια σπίθα να γίνει μια πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία μετά, αν επικρατούν και καιρικές συνθήκες δύσκολες όπως επικρατούν αυτές τις ημέρες στην Εύβοια, είναι δύσκολο μετά να μαζευτεί. Άμα φυσάει 8 και 9 μποφόρ, όσα είναι αέρια μέσα και να έχεις, είναι πολύ δύσκολο να τη μαζέψεις μετά τη φωτιά. Έχει φανεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό στο παρελθόν. Το σημαντικό είναι όταν υπάρχει, το σημαντικό είναι είτε να μην υπάρξει αυτή η σπίθα, να μην υπάρξει εστία πυρκαγιάς. Αυτό είναι μια μεγάλη νίκη για όλους μας, αν το καταφέρουμε δηλαδή, που φαίνεται πως με αργά αλλά σταθερά βήματα φτάνουμε σε ένα επίπεδο πολύ καλύτερο ως προς την πρόληψη. Και το δεύτερο είναι να έχεις αναπτύξει έναν τέτοιο μηχανισμό που θα μπορεί να παρέμβει από την πρώτη στιγμή όταν θα ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, όταν δεν θα είναι μεγάλη φωτιά. Και εκεί έχουν γίνει βήματα πρόοδου και με τα drones και με όλα αυτά τα συστήματα πρώιμου εντοπισμού των πυρκαγιών. Οπότε εγώ, ξέρετε, έχω πάντα μια διάθεση κριτικά να στέκομαι απέναντι στην όποια κυβέρνηση, όμως όταν λαμβάνονται σοβαρές πρωτοβουλίες και γίνονται πραγματάκια, γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, εδώ είμαστε να τα λέμε. Πάντως, με τους καθαρισμούς υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, θέλω να πω, διότι παρά την ψηφιακή πλατφόρμα, παρά τις απειλές για πρόστιμα, βλέπεις και στη γειτονιά σου, εσύ που μας ακούς αυτό το απόγευμα Σαββάτου, και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι συντονισμένος εδώ στον Sky 100,3, πως ακόμη υπάρχουν πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Υπάρχουν πολλά ακόμη. Περιμένω και τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία θα δώσει τη δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που τρέχει όλη αυτή τη διαδικασία τη Δευτέρα, διότι τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Ελπίζω πάντως το φετινό καλοκαίρι να έχουμε λιγότερες φωτιές. Για να δούμε. Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας και γενικότερα της εβδομάδας και γενικότερα των τελευταίων μηνών είναι τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια νεότερη εξέλιξη τα τελευταία λεπτά, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει πως έκλεισε και πάλι τα στενά του Ορμούς, γύρισε και πάλι τον διακόπτη ο Χαμενεΐ, οι μουλάδες εκεί, δεν ξέρω ποιος, οι φρουροί της Επανάστασης ενδεχομένως που κάνουν κουμάντο στη χώρα τώρα τον τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν ενισχύσει το ρόλο τους δηλαδή στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή είναι μια τελευταία εξέλιξη για την οποία θα ακούσετε περισσότερα και στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού που ακολουθεί. Η Τεχεράνη φαίνεται πως έχει ενισχύσει τη θέση της στο διπλωματικό τραπέζι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και εδώ παίζεται ένα παιχνιδάκι με τα στενά του Ορμούς, αφού ήδη Τεχεράνη ότι της βγαίνει, προφανώς μπορεί να κάνει και τέτοιες κινήσεις, ενώ με τα βαΐων και κλάδων είχε ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία από τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από δύο μέρες και η υπογραφή της. Ας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νομίζω είναι έκθετος και εκτεθειμένος αναφορικά με τα όσα έχει κάνει και στη Μέση Ανατολή με το Ιράν το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι αυτή η συμφωνία για την οποία χύθηκε τόσο πολύ αίμα, υπήρξε όλη αυτή η παγκόσμια αναστάτωση και σε επίπεδο οικονομίας, παγκόσμιας οικονομίας, και σε σχέση με την αυσιπλοεία και εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με τα πολλά παράλληλα μέτωπα, οδήγησε σε μια συμφωνία η οποία δεν είναι επί της ουσίας συμφωνία, είναι ένα προσύμφωνο για να φτάσουμε κάποια στιγμή εντός των επόμενων δύο μηνών σε μια συμφωνία, να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και να επανέλθει και πάλι η τάξη και η ομαλότητα στον πλανήτη. Το ποιος έχει βγει κερδισμένος από αυτή τη συμφωνία νομίζω είναι ξεκάθαρο. Το λένε όλοι οι διεθνολόγοι, όλοι όσοι μπορούν δίχως παροπίδες και αντικειμενικά να δουν τα πράγματα, την κατάσταση πως έχει διαμορφωθεί πλέον στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, παιδιά, είναι ο νικητής. Το Ιράν, παρότι βγαίνει πολύ λαβωμένο από αυτό το πόλεμο, το πολεμικό του ναυτικό έχει καταστραφεί, η πολεμική του αεροπορία επίσης, η οικονομία του βρίσκεται πραγματικά σε πολύ δεινή θέση. Οι μουλάδες βγαίνουν ενισχυμένοι. Και αν όντως ισχύει αυτό το οποίο ακούμε, μαθαίνουμε, διαρρέεται, ότι θα αποδεσμευθούν κάποια από τα παγωμένα περιουσιακά τους στοιχεία, υπάρξει και άρση των κυρώσεων και αποκλεισμοί στα λιμάνια τους, μέτρα τα οποία και κινήσεις οι οποίες είχαν πραγματικά στραγγαλίσει την ιρανική οικονομία το τελευταίο χρονικό διάστημα, τότε μπορεί να δεις τους Ιρανούς μετά από δύο μήνες να είναι και σε καλύτερη οικονομική θέση σε σχέση με το που βρισκόντουσαν πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου. Έτσι είναι, παιδιά, η αλαζονία ητάται, και αυτός ο οποίος με τέτοια αλαζονία αντιμετωπίζει δύσκολα γεωπολιτικά θέματα μπορεί μετά να ταπεινωθεί σε δημόσια θέα, όπως ταπεινώνεται τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να εμφανίσει ως νίκη μια συμφωνία που είναι κατά πολύ χειρότερη από αυτήν που είχε συνάψει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους Ιρανούς πριν από 10-11 χρόνια, δίχως να έχει πέσει και μια σφαίρα. Μια σφαίρα δεν είχε πέσει, μια βόμβα δεν είχε εξαπολύσει κατά των Ιρανών. Εδώ είχαμε όλη αυτή την αναστάτωση, όλη αυτή την ανακατοσούρα για να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία που εμφανίζει νικητές τους Ιρανούς. Ένα φιάσκο αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ήταν εξ αρχής λανθασμένος, και μια στρατιωτική επιχείρηση, κάπου το διάβασα σε κάποιο αμερικανικό μέσο ενημέρωση και το βρήκα πολύ εύστοχο, επική οργή την είχε ονοματίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει τίποτα το επικό, ούτε και το οργισμένο, ούτε έχει μία ανεφόρον παράδοση των μουλάδων όπως ονειρευόταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε την ανατροπή τους με το καθεστώς να βγαίνει ενισχυμένο μέσα από αυτόν τον πόλεμο. Με αυτοπεποίθηση πλέον προσέρχονται οι μουλάδες, αυτό βλέπουμε όλοι στις διαπραγματεύσεις, και όποια νίκη θα μπορέσει να πανηγυρίσει ο Ντόναλντ Τραμπ επί των Ιρανών ενδεχομένως να είναι στο Μουντιάλ, αν υπάρξει διασταύρωση στους 32 της διοργάνωσης. Ο Ποτσετίνο, πολύ καλή ομάδα έχει παρουσιάσει προς ώρα σε αυτά τα δύο πρώτα μάτς, αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οπότε αν πετύχει το Ιράν στους 32 μπορεί να τους ρίξει και 4 και 5 γκολ. Ο Τραμπ δεν το βλέπω. Αυτά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις οποίες επίσης παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε πάντα και το sky.gr. Βέβαια, έχουμε αληθωρίσει, παιδιά. Το ένα μας μάτι πάντα εκεί στραμμένο είναι. Για πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο της καρδιάς μας. Τον Στέφανο Νικολαίδη.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
0: Χολ το λένε, πρόεδρε, και sky.gr το λένε το site μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε σε χρόνο ντετέ για όσα συμβαίνουν εντός και εκτός συνόρων. Μέχρι να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, να σας πω εγώ ποια είναι τα πρώτα θέματα. Ή τον έχουμε, τον έχουμε. Καλώς τον, τι κάνεις, φίλε, είσαι καλά, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Καλά, μια χαρά.
3: Γίνεται ένας χαμός στο sky.gr. Ακούσαμε προηγουμένως και τον δήμαρχο της Καρίστου. Στο λέω αυτό γιατί το πρώτο μας θέμα αφορά τη φωτιά στην Καρίστου που παρουσιάζει ευτυχώς πολύ καλύτερη. Πολύ
0: την έπιασαν τη φωτιά, την έπιασαν, ναι. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
3: Ναι, ακριβώς. Πάντως, ναι, έχουμε μπει και επίσημα πλέον στη θερινή περίοδο με τις φωτιές. Στο άλλο μας θέμα, στο sky.gr, το thriller στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Έκανες και εσύ μια αναφορά στην εισαγωγή σου. Να πούμε ότι η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει ξανά το Ορμούζ, διότι θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι όροι του μνημονίου κατανόησης με την
0: Έχει
3: κοινωνία.
0: Το πάνω χέρι το Ιράν πλέον. Ακριβώς. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Έχει το πάνω χέρι το Ιράν. Τελείως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και άντε τώρα να ξεμπλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί που έμπλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άλλο θέμα, επειδή τα είπαμε τα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και του Ιράν. Έχει και άλλα θέματα επικαιρότητα, ενδιαφέροντα θέματα.
3: Ναι, να πούμε ότι στην εγχώρια επικαιρότητα θα πάμε στα Χανιά, όπου οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στον εισαγγελέα ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, διότι σύμφωνα με μια τελευταία εξέλιξη, στην εξαφανισμένη Σταυρούλα φαίνεται ότι ανήκουν οι κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη. Αναμένεται και σήμερα, λογικά, αν σήμερα, αύριο ή τις επόμενες μέρες, να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονίας εις βάρος του. Μιλάμε για τον ενοικιαστή, έτσι, ο οποίος οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Φαίνεται πως ο ενοικιαστής είναι ο βασικός ύποπτος των αρχών. Της αστυνομίας της Κρήτης, ναι. Φαίνεται πως αυτός είναι ο βασικός ύποπτος. Ναι.
3: Επίσης, επειδή ξέρω ότι πάρα πολύ έτσι έχεις μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα τροχαία, να σου πω ότι συνελήφθη ένας 39χρονος οδηγός που εντοπίστηκε Πέτρο να κινείται με ταχύτητα πόσα, 203 χιλιόμετρων.
0: Μάλιστα.
3: Ναι,
0: ένας ακόμη Σουμάχερ κινείται ανάμεσά μας.
3: Έτσι. Σήμερα το πρωί αυτό, στην νέα εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου. Δηλαδή,
0: και διαβάζω εδώ στο sky.gr ότι πήγε να δωροδοκίσει και τους αστυνομικούς.
3: Αυτό,
0: να
3: τους
0: πει: παιδιά, πάρτε και ένα πεντακοσαράκι και ούτε που με είδατε, δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν έκανα τίποτα. Ναι. Πήγαινα με 100.
3: Εντάξει, βεβαίως σε βάρος του σχηματίσει και δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας, σημειώθηκε δηλαδή αυτό, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ευτυχώς.
0: Πολλά μπράβο στους αστυνομικούς που δεν έκαναν τα στραβά μάτια. Εννοείται δεν δέχτηκαν τη δωροδοκία. Ξέρεις, τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτήν εδώ τη χώρα.
3: Ναι, γι' αυτό το επισημαίνουμε κιόλας ακριβώς. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Επίσης, να σου πω επίσης, Πέτρο, ότι υπήρχε από χτες μια νέα βεντέτα που έχει σχηματιστεί, που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Τζόρτζια Μελόνι, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Διότι βγήκε χτες ο Τραμπ, αν θυμάσαι, και είπε ότι προσπαθούσε πεδίο και η κυρία Μελόνι μια φωτογραφία μαζί μου κτλ.
0: Ναι.
3: Επέμεινε ο Τραμπ, η Μελόνι δεν μας άφησε, λέει, να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις και τώρα θέλει φωτογραφίες μαζί μου. Είχαμε νέα απάντηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού σήμερα, Πέτρο, στον Τραμπ. Η φιλία μου μαζί σας, αναφέρει η κυρία Μελόνι, δεν βοήθησε καθόλου τη δημοτικότητά μου. Ναι. Να πούμε ότι είχε ακυρώσει και ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών επίσκεψη.
0: Κοίτα να δεις πως από τις αγάπες και τα τρυφερά τετατέτ φτάσαμε σε αυτή την αντιπαλότητα, πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά ξέρεις τώρα, η κυρία Μελόνι βλέπει μόνο το πολιτικό της μέλλον, το οποίο είναι πιο ευίωνο όσο απομακρύνεται από τον κύριο Τραμπ.
3: Αυτή ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Και κάτι πιο κοντά στην Ευρώπη. Ναι. Ακριβώς.
0: Κάτι ναι. Ποδοσφαιρικό, αθλητικό δεν μου έχεις. Περιμένεις το Ζέλικο Μπράντοβιτς εσύ να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, βρίσκομαι σε πελάγι ευτυχίας αυτή τη στιγμή. Ναι. Πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Σου έχω όμως και ποδοσφαιρικό, αν θέλεις.
0: Καταρχάς,
3: έχουμε το πρόγραμμα του Μουντιάλ, το σημερινό, όπως κάθε φορά στο sky.gr. Τώρα σε λίγη ώρα έχουμε Ολλανδία-Σουηδία. Πολύ ωραίο παιχνίδι γι' αυτό.
0: Ωραίο. Και το Γερμανία εκτέλεφαντος του, θα έχει το ενδιαφέρον του.
3: Και επίσης έχουμε μια πάρα πολύ ωραία είδηση αναφορικά με τους Μουντιαλικούς. Αναφορικά με τους Μουντιαλικούς, οι οποίοι έχουν περάσει από τη Σούπερ Λίγκα. Λοιπόν, η αρχή έγινε τη δεκαετία του 70 και με τον Μπάγεβιτς. Το 98 αγωνίστηκαν 5 παίκτες.
0: Και τώρα έχουμε Ελκαμπή και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Και τον Τζιμπρίλ,
0: ναι.
3: Και τον Τζιμπρίλ, να μην παραλείψουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
3: Το 2002 με τη Γαλλία.
0: Τζιμπρίλ στη ΣΕ, βέβαια.
3: Έτσι.
0: Δεν το ξεχνάμε τον Τζιμπρίλ. Είχαμε πάρει και πρωτάθλημα με Τζιμπρίλ στη ΣΕ. Το τελευταίο μόνο πρωτάθλημα. Ντάμπλ. Μπράβο. Σωστά. Ευχαριστούμε, Στέφανε, ένα σκέλο. Έλα, κύριε Σβαλέρα, θυμηθούμε τα νιάτα μας.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410 91 760.
12: Κινητό 6945 3627 08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Smart και αρμονία.
14: Αρμονία και smart.
13: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
14: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
13: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
14: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Το ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
19: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
20: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
21: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
22: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
23: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντόρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
25: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς, και αυτό το υιοθέτησα.
24: την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αισιοδοξία του ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Αλπυροβόταμος Εύβοιας, εξέφρασε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Καρίστου, Λευτέρης Ραβιόλος. Έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για το χωριό Ραπτέι, που νωρίτερα απειλήθηκε από τις φλόγες. Πάντως, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέι και να κατευθυνθούν προς Τύρα. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Κορινθία, στην περιοχή Άνω Αλμυρί και το Αγγελόκαστρο. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν για την κυκλοφορία όλων των πλοίων λόγω των ενεργειών του Ισραήλ στο Λίβανο και της παραβίασης των δεσμεύσεων των ΗΠΑ. Με την ανακοίνωση προειδοποιούνται τα πλοία να μην προσεγγίζουν το Ορμούζ, διαφορετικά η ασφαλεία τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Αμερικανικός στρατός απάντησε ότι παραμένει σε εγρήγορση για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές δυνάμεις, οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ έγιναν σήμερα με ασφάλεια και πέρασαν 55 εμπορικά πλοία. Υπάρχει πιθανότητα να αρχίσουν αύριο οι συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Επιβεβαίωσε πως στην Ελβετία βρίσκονται ήδη ο Steve Witkoff, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη όσον αφορά τα δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν στο χώρο του, πήρε ο 43χρονος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το DNA της γυναίκας εντοπίστηκε σε κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νοικιάζε στον κατηγορούμενο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Θέλω να χαιρετήσω πρώτο τον υπουργό μας, ο κύριος Άδωνης. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο, υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακοινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Ο οποίος πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, εγώ όταν ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη έξω, τσακώνομαι στην κυρία Αλεξία. Δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλώς.
3: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
4: Τι είπες, μωρή, κάμπια.
2: Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
3: What?
2: Είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
4: It's amazing, fantastic.
2: Και πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο, υπουργέ. Πραγματικά, χωρίς κομπλιμέντο, δεν σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλό.
5: Δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου.
26: Κάνω ό,τι μπορώ.
2: Και λέω στον Καναδά ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδος, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
27: 200.000 άνθρωποι που θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
2: Σα φαίνεται περίεργο.
28: Όχι, πάτε, όχι.
2: Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
29: A few moments later.
30: Είναι 2.400 αυτή τη στιγμή περίπου ο μισθός του Μητροπολίτη.
31: Και μιλάμε για πράφετ.
30: Και πάει στα 4.600 μεικτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρατε και ευχόμεθα να σας δίνει ο Θεός δύναμη.
32: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γέροντα.
33: Ω, γέροντα η ευχή.
34: Από να με κάτσει.
35: Κάτι πιο φρέσκο για τη συνέχεια, μουσικός, μπαίνει το πιάνο και μετά...

0: Αυτός που ακούτε είναι ο Άλεξ Γόρεν, φρέσκια σε σωδία ο καλλιτέχνης, και το τραγούδι είναι νομίζω μόλις 2 ετών. Γεννηθεί το 2000 στην Καλιφόρνια ο κύριος Γόρεν, έγινε γνωστός μέσα από τα social media και κατά βάση μέσα από το TikTok. Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της δημιουργικής ομάδας του TikTok, The Hype House. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ γνωστή κολεκτίβα νεαρών δημιουργών περιεχομένου, από τους οποίους δημιουργούς, από αυτούς τους TikTokers, ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή ο Άλεξ Γόρεν. Τον τζέμπισε η μουσική βιομηχανία και κάνει πλέον μεγάλη καριέρα. Αυτό το τραγούδι του, το Ordinary, έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Εδώ ακούμε την ερμηνεία του στα Brit Awards, που είναι τα ετήσια μουσικά βραβεία της Βρετανικής βιομηχανίας, της Βρετανικής μουσικής βιομηχανίας. Είναι τα αντίστοιχα που βγάζουν οι Βρετανοί, που απονέμουν οι Βρετανοί των Αμερικανικών Grammy. Και στο πιάνο τον συνοδεύει ο πολίτης James Blunt. Καθόλου ordinary και καθόλου συνηθισμένο δεν ήταν αυτό το οποίο συνέβη στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέτοιες ημέρες πριν από 10 χρόνια. Ίσα ίσα ήταν κάτι το τελείως αναπάντεχο, αναφέρομαι στο Brexit. Τέτοιες ημέρες λοιπόν, πριν από 10 χρόνια, οι Βρετανοί αποφάσισαν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη χώρα που το επιχειρούσε, και από τα αποτελέσματα, διότι πλέον έχουν περάσει 10 χρόνια αυτής της ιστορικής απόφασής τους και μάλλον απερίσκεπτης, νομίζω πως δύσκολα θα το αποτολμήσει κανείς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η Γυρεάλ Βιόν από τότε έχει αλλάξει 5 πρωθυπουργός, σύντομα και ο έκτος, ο κύριος Στάρμερ, θα αποτελέσει παρελθόν από ό,τι φαίνεται, διότι σαν να σφίγγει και ο κλοιός γύρω του το τελευταίο χρονικό διάστημα, σαν να έχει βαρύνει αρκετά το πολιτικό κλίμα. Και 10 χρόνια μετά, και μετά από 5 πρωθυπουργούς, είμαστε στον έκτο. Η Βρετανία βλέπει ότι ακόμη αναζητεί το βηματισμό της. Ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα μπορείτε να αναζητήσετε για το Brexit και έναν απολογισμό που κάνει η εφημερίδα Τα Νέα. Στην εφημερίδα Τα Νέα, για τα 10 χρόνια μετά το Brexit, με την ανταπόκριση και του συναδέλφου του Γιάννη Ανδριτσόπουλου από το Λονδίνο, για το πώς η οικονομία της Βρετανίας είναι ακόμη λαβωμένη, υπάρχουν βαθιές κοινωνικές ανισότητες τις οποίες καμία κυβέρνηση δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει, και υπάρχει και ένας κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού με τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις να έχουν πληρώσει την ύφη για το πώς διαχειρίστηκαν το Brexit, και την επόμενη μέρα πως η λαϊκίστικη δεξιά με τον κύριο Φάρατζ να είναι αυτός ο οποίος ήθελε σαν τρελός το Brexit, να έχουν οδηγήσει τους πολίτες της Βρετανίας σε μια επιλογή την οποία τώρα εκ των υστέρων την έχουν μετανιώσει. Αυτό προκύπτει από τις φυγωμετρήσεις που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότεροι Βρετανοί πολίτες πλέον θέλουν να μπει και πάλι η χώρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει τέλος πάντων μια πιο στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν πως αυτό θα είναι προς όφελός τους. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς επηρεάστηκε η βρετανική οικονομία από το Brexit. Δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς, κρατήστε απλώς ως προς τις συνέπειες που έχει επιφέρει το Brexit στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε έως και 8%, αυτές είναι εκτιμήσεις, από όταν ήταν εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι επενδύσεις έναντι εκείνων που υπολογίζεται πως θα γίνονταν χωρίς το Brexit είναι 18% μικρότερες, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας έχει υποχωρήσει 4%. Όσο για την ισοτιμία της στερλίνας έναντι του ευρώ, αυτή τη δεκαετία έχει υποχωρήσει 13%. Μία απόφαση που χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους και έχουν δει και ως ένα τραγικό ιστορικό λάθος. Πολλοί κόσμος παρασύρθηκε. Πλέον οι περισσότεροι αναγνωρίζουν αυτό το λάθος τους και αναγνωρίζουν πως αυτή η επιλογή ήταν και γεωπολιτικά και οικονομικά επιζήμια για την Βρετανία. Πάμε να πάρουμε τη γνώμη του Άγγελου Χρυσόγελου. Ο κύριος Χρυσόγελος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο London Metropolitan University. Τα έζησε τα γεγονότα και μετά από 10 χρόνια που έχουν περάσει, αρκετός χρόνος, αρκετός καιρός, μπορεί να μας πει και πώς βλέπουν οι Βρετανοί τα πράγματα σήμερα και πού βρίσκεται η χώρα σήμερα. Γεια σας κύριε Χρυσόγελε, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλά είμαι. Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι λέτε λοιπόν, πού βρίσκεται η Βρετανία 10 χρόνια μετά το Brexit και τι λένε και οι Βρετανοί?
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι θα βρισκόταν εάν είχε παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά βρίσκεις ακόμα και μεταξύ των μεγάλων υποστηρικτών του Brexit, βρίσκεις όπως επίσης σήμερα μπορούν να πούν το οτιδήποτε ότι ήταν θετικό για εκείνη.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Χρυσόγελο, αν μπορούμε να τον αναζητήσουμε και πάλι. Κυρία Βρετάκου, έπεσε η γραμμή. Κάποιο θέμα με τις γραμμές και με την επικοινωνία μας. Βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την ώρα ο κύριος Χρυσόγελος. Ελπίζω να αποκατασταθεί η επικοινωνία μας για να πούμε περισσότερα για το Brexit. Μέχρι τότε, στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr, ο παλαιοφιλελεύθερος, ο Μηθριδάτης, εξακολουθεί να ασχολείται με τη μουσική. Δεν πήγε να ενταχθεί στην Ελλάδα του Τζοκόντου. Καλά κάνει, μόνο έτσι μπορεί να προσεγγίσει κόσμο. Και η Τζόρτζια Κεφαλά έβγαλε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο και τον παρουσίασε σήμερα το πρωί σε ραδιόφωνο του ομίλου Sky. Ναι. Άλλο η καλλιτεχνική πορεία και διαδρομή των ανθρώπων αυτών παλαιοφιλελεύθερη και άλλο η πολιτική τους τοποθέτηση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά καλό θα είναι να τα διαχωρίζουμε αυτά. Γεια σου Αλέξανδρε, να σε καλά, την καλησπέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά και εσύ. Μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα για το ισλαμοφασιστικό καθεστώς των μουλάδων και την τάχα νίκη τους στον πόλεμο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Να δούμε, αλλά εγώ βλέπω πως είναι σε καλύτερη θέση τουλάχιστον σε σχέση με το πού βρισκόντουσαν οι μουλάδες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος αυτός. Εδώ δικούν μια ολόκληρη χώρα. Δηλαδή, πιο μετριοπαθείς πήγανε στην άκρη και πιο σκληροπυρηνικοί έχουν αναλάβει τα ρινία της χώρας. Πάμε και πάλι στον κύριο Χρυσόγελο. Νομίζω τώρα μπορούμε να σας ακούσουμε, κύριε Χρυσόγελο. Είχαμε ένα θέμα, έπεσε γραμμή. Ελάτε.
1: Ναι, γεια σας. Ναι, έλεγαμε λοιπόν ότι η οικονομία γενικά και γενικά όλες, θα έλεγα και οι περισσότερες σκοπιές της ζωής στην Βρετανία έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τον Brexit και βρίσκεις και ελάχιστους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να το υποστηρίξουν αυτό το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, ίσως...
0: Πάλι έπεσε η γραμμή, έχουμε κάποιο θέμα εδώ και πέφτουν οι γραμμές από ό,τι φαίνεται, κυρία Βρετάκου. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τον καλέσετε από κάποια άλλη γραμμή του σταθμού, μήπως, δεν ξέρω. Κάποιο θέμα που μπορεί να αφορά και εμάς, δεν ξέρω, μπορεί να αφορά και τη γραμμή του ανθρώπου, του κυρίου Χρυσόγελου, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που θα έχει πραγματικά το ενδιαφέρον της. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποιο άλλο μήνυμα να διαβάσω. Λοιπόν, Χρήστο μου που απευθύνεσαι στον Βασίλη Χιώτη. Ο Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής του ΣΚΑΙ 100,3, δεν κάνει εκπομπές τα Σαββατοκύριακα. Με χαρά εγώ να κρατήσω το μήνυμά σου, να το δώσω στο Βασίλη Χιώτη, να το διαβάσει τη Δευτέρα που με το καλό θα έχει εκπομπή. Μην απαντήσω εγώ εξ ονόματός του, δεν είναι σωστό. Και δεν είναι και σοβαρό. Λοιπόν, άλλα μηνύματα δεν βλέπω. Όχι, νομίζω πως... Ποιο άλλο μήνυμα? Του Γιώργου. Είπες τίποτα δεν είναι βέβαιο σε αυτή τη χώρα. Μην ξεχάσεις να κατηγορήσεις την αγαπημένη λαδίτσα μας σε κάθε ευκαιρία. Μύρλα και γκρίνια. Λες και αλλού δεν γίνονται τα μύρια όσα. Ναι, αν μπορούσες να είσαι πιο συγκεκριμένος, διότι εγώ τα καλά τα λέω, αλλά και τα κακά δεν ξέρω εσύ. Εγώ δεν πρόκειται να τα κρύψω, φίλε μου Γιώργο, κάτω από το χαλί. Δεν έχω τέτοια πρόθεση. Με ξέρετε τόσα χρόνια που κάνω εκπομπές εδώ στον Sky 100,3. Διαφημίσεις, μήπως μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον κύριο Χρυσόγελο.
2: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Στάδιτα των αδιάφορων. Η υπηρεσία που φέρνει στο φως τις υποθέσεις διαφθοράς. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 6 ερωτήματα για την κληρονομιά του. Από τη Σβέρνιτσα στο Μαϊάμι. Ο σκιώδης Αλβανός επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι σφετερίστηκε τις περιουσίες της Ομογένειας. Καπετάν Σκοπελίτης. Ο θρύλος των μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Ο Κωστάκης εδώ, ο Κώστας Πανός, ο ηχολήπτης μας, κάτι πήρε χαμπάρι. Ναι, ηθοποιός είναι αυτή που τραγουδάει. Είναι η Kate Hudson. Ναι, ναι, η Kate Hudson, η οποία κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή του κλασικού τραγουδιού California Dreaming πριν από μερικές ημέρες, στο περιθώριο της προώθησης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες, θα διεξαχθούν το 2028.

Η Κέιτ Χάνσον, η οποία ούτως ή άλλως έχει κάνει μια στροφή στην καριέρα της, έχει κυκλοφορήσει και τον πρώτο της δίσκο το 2024, κάνοντας το μεγάλο βήμα και μπαίνοντας και στη μουσική βιομηχανία. Βεβαίως δεν έχει καταλήψει την υποκριτική. Υπάρχει μια σειρά στην πλατφόρμα του Netflix που πραγματικά τη βλέπει πάρα πολύς κόσμος. Είναι αθλητική κομική σειρά, κάτι σαν αντιγραφή του Ted Lasso, καλή αντιγραφή όμως, sitcom με δημιουργούς την Mandy Kaling και τον David Stassen. Έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2025. Η πρώτη σεζόν ανέβηκε στην πλατφόρμα πριν από 1,5 χρόνο. Η δεύτερη σεζόν κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, με την Kate Hudson να υποδύεται την μοναδική κόρη μιας οικογένειας που έχει στην ιδιοκτησία της μια ομάδα μπάσκετ, τους Los Angeles Waves. Και μπαίνει αυτή μπροστά, επικεφαλής, αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας και προσπαθεί να την οδηγήσει την ομάδα στην κορυφή, ενώ δεν έχει ιδέα από μπάσκετ. Αυτά για την Kate Hudson, που κάνει πολλά και ωραία πράγματα, και περιμένουμε βεβαίως και τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Los Angeles, παιδιά, το 2028, μετά το Μουντιάλ που συνδιοργανώνουν οι Αμερικανοί με Καναδά και Μεξικό, και οργανωτικά νομίζω έχει πάει perfect, εξαιρετικά, τέλεια. Δεν υπάρχει το παραμικρό ζήτημα, αν εξαιρέσεις τις τιμές που είναι πραγματικά πανάκριβες. Διάβαζα πως ακόμη και στους χώρους των γηπέδων, εκεί όπου πας να πάρεις ένα νερό, μια κοκακόλα να πιεις, ένα hot dog να φας, είναι όλα πανάκριβα. Πανάκριβα, για μια μπύρα ζητάνε κάτι εξωφρενικά ποσά, 20-25 ευρώ για να πιεις μια μπύρα. Τρελά πράγματα, και βεβαίως και τα εισιτήρια είναι στα ύψη τιμές τους, με ένα περίεργο σύστημα που έχει επιλέξει να εφαρμόσει η FIFA αναλόγως τη ζήτηση που υπάρχει για τον κάθε αγώνα. Ανεβαίνει η τιμή ή πέφτει η τιμή. Αυτό έχει οδηγήσει τις περισσότερες τιμές στα ύψη, διότι η Μουντιάλ γίνεται τους γνωστών κάθε 4 χρόνια. Οπότε όλοι θέλουν να δουν τον όποιον αγώνα, να βρεθούν είτε στο Μεξικό, είτε στον Καναδά, είτε στις ΗΠΑ. Από ό,τι φαίνεται, θα βρεθούν όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Επιστρέφοντας στα του Brexit, είπαμε αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτή την απόφαση που πήραν οι Βρετανοί να αποχωρήσει η χώρα τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε θυμάμαι να κάνουμε, νομίζω, με τη Μαρία Αναστασοπούλου εκπομπή το αξιμέρωτο, παιδιά, αφήστε τα. Μας είχαν βρει τα χαράματα και τότε είχαμε μάθει πως οι Βρετανοί τελικά αποφάσισαν να στρίψουν διαφορετικά το τιμόνι. Ο κύριος Άγγελος Χρυσόγελος, που δεν μπορούσαμε να τα πούμε εδώ στον αέρα του Sky 100,3, γράφει για το Brexit και την ανώτατη εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια της Βρετανίας, στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Λέει πως η βασικότερη επίπτωση του Brexit στην βρετανική ανώτατη εκπαίδευση έχει να κάνει με τον αριθμό των φοιτητών. Ο αριθμός των φοιτητών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε σημαντικά. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ επιχειρεί να διαπραγματευτεί την επανένταξη των Βρετανικών Πανεπιστημίων στο πρόγραμμα Erasmus. Όμως αυτό το οποίο μπορεί να καταθέσει ο κύριος Χρυσόγελος ως προσωπική του μαρτυρία είναι πως ο ίδιος ως καθηγητής στη Βρετανία βλέπει πως το Πανεπιστήμιο έχει πλέον όλο και μικρότερο ευρωπαϊκό αποτύπωμα.

0: Κυριακοί φοιτητές, Ευρωπαίοι φοιτητές και Ευρωπαίοι ερευνητές φεύγουν, αποχωρούν από τη χώρα και υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερα με την ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης στο μεγάλο νησί. Και υπάρχει και παράμετρος των Ελλήνων που είχαν τις επιχειρήσεις τους στη Βρετανία, όπως είναι η περίπτωση του Γουλιέλμου.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φόνο. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Φόνο.
1: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
3: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
1: Μάριος Αθανασίου.
4: Βαλέρια Κουρούπη.
2: Και ο Σπύρος Πούλης.
3: Ο επιθεωρητής Drake.
1: Η μαύρη χείρα.
5: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
6: Προπόληση more.com.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό!
10: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
10: Μπράβο!
11: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
11: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
13: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
14: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
15: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
14: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
15: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
14: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
15: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410 91 760.
8: Κινητό 6945 36 27 08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Μες στα χαράματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρή.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
14: Προπόληση more.com.
15: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
15: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
15: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
0: Είμαστε
1: Δυτικά FM 92,8.
0: Είμαστε ένα.
1: Πάντα μαζί.
2: Μες στα χαράματα.